0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Love. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Crete's 102.8.
3: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου, χίλια λάθη ας χρεώνω.

Μες στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φιλάω κι απ' το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Crete 102,8.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Αυτόν τον Ιούνιο οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλημερούδια, Λαβρίδιο Χρήτης 102,8. Ελπίζω να ξυπνήσετε καλά Τεταρτούλα. Σήμερα είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και μαζί με την πανέμορφη και πανέξυπνη Μαρία Λιαδάκη θα είμαστε μέχρι τις 10 μαζί.
10: Καλημέρα, στη μέση της εβδομάδας φτάσαμε ήδη 17.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εγώ που ερχόμαστε πολύ κοντά σε αυτό το ραδιόφωνο, γενικότερα μαθαίνουμε ένα στο άλλο τις συνήθειες. Δηλαδή, ένα-δύο πράγματα δεν ξέραμε, τώρα τα ξέρουμε και αυτά.
1: Έλατε.
0: Πώς ξυπνάς, πώς γυρίζεις από την άλλη, πώς ντύνεσαι το βράδυ.
1: Μην πας παρακάτω, μην πας παρακάτω.
0: Δεν θέλω να μέχρι δεν εκεί. Έχουμε και κάτι άλλο παρακάτω.
1: Ναι, μέχρι εκεί.
0: Είμαστε σαν πενθήμεροι τύπου αδερφάκι όλοι μαζί. Τώρα έχουμε και τα Love Island, θα δούμε τι θα γίνει, χαμούλη.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, είναι το πρώτο δελτίο του καιρού.
1: Το πρώτο δελτίο του καιρού της ημέρας.
0: Της ημέρας.
1: Γενικώς, έχουμε πει και άλλα δελτία παλιότερα.
0: Ναι, ναι. Τις τεταρτούλες το πρώτο δελτίο. Είναι μαζί μας η εταιρεία Climatologic που την αγαπάμε, τη λατρεύουμε και φροντίζει για να έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία. Οπότε είναι και ο Γιάννης ο Καπνίτης που φροντίζει να μας πει τι γίνεται στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή.
1: Τι να σας πω, ό,τι και να σας πω, παιδιά, συνεχίζεται ο καλός ο καιρός από εχθές. Από ό,τι φαίνεται όμως, από αύριο ξεκινάνε αέριδες, δυνατοί άνεμοι και δεν ξέρω αυτό αν θα μας αρέσει ή όχι. Θα ρίξουν τη θερμοκρασία μεν, αλλά θα έχουμε ανέμους αρκετά δυνατούς. Σήμερα θα πάει μέχρι τους 27-28 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία στο Ηράκλειο. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρα. Ό,τι πρέπει να την απολαύσετε, να πάτε θάλασσα όσοι μπορείτε, γιατί από αύριο ξεκινάει αέρας και δεν ξέρω αν θα μας χαλάσει τις παραλίες μας.
0: Σήμερα θα είναι η τελευταία βουτιά με χαλαρό ή χαλαρή.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα κρατήσει ο αέρας και για πάντα θα είναι. Για κάποιες μέρες.

21 Ιουλίου, το Θάλασσα παρουσιάζει το opening event του Sea of Sound με guest DJ, τον διεθνούς φήμης DJ και multi-platinum producer Emanuele Esposito, δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του, ο Happy Harry.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
0: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Μιχάλης Καραγκούνης και Ιβάν Γκρέκο, δύο καρδιές. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Δύο καρδιές, Γιάννη μου, είναι
1: δύο,
0: εδώ.
1: Δύο.
0: Έχουν ξυπνήσει πρωινιάτικο, 17 του Ιουνίου. Άδειε πότε θα πάρουμε.
1: Δεν βλέπω να παίρνουμε άδειε εμεί φέτο.
0: Θα πάρουμε, καλή. Γιατί να μην πάρουμε.
1: Πιστεύω.
0: Τέτοιο αφεντικούλ θα μα δώσει, ωραία.
1: Κάτι θα μα δώσει, ναι, να δούμε τι θα πάρουμε βέβαια. Στο τέλο. Γιατί κάτι δίνει, κάτι παίρνει. Κατάλαβε αυτό. Είναι
0: κάπω.
1: Ναι, δεν είναι κάπω. Είναι να δούμε τι θα ζητήσει για να μα δώσει τι άδειε. Κατάλαβε.
0: Τι να ζητήσει ο άνθρωπο.
1: Είναι τέτοιο, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, έχει να πα πουθενά εσύ φέτο το καλοκαίρι.
1: Έχω να πάω.
0: Πού θα πα.
1: 23 Αυγούστου βαφτίζει ξαδέρφη μου, θέλω να πάω.
0: Α, και πότε θα λείπεις?
1: Εκείνες τις ημέρες, δύο μέρες πριν, δύο μέρες μετά. Δεν θα κάτσω και μια εβδομάδα
0: δεν
1: πάνω.
0: Δεν θα κάτσω και ένα χρόνο.
1: Όχι, όχι, λίγο θα κάτσω. Έτσι, ίσα ίσα, να πάρω τον αέρα μου.
0: Να τον πάρεις, Γιάννη μου, χρειάζεται, σου χρειάζεται λίγο αέρα, σου λείπει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Να σας πω ότι είναι η ώρα που θα πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ειδικά για εσάς που έχετε ξυπνήσει από νωρίς και οδηγάτε, θα σας πάω The Cars και Drive. Έτσι, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους οδηγούς που έχουν ξυπνήσει αξιμέρωτα.
1: Μπράβο.
0: Και έχουν ξεκινήσει τη δουλίτσα τους από νωρίς.
1: Μπράβο, Μαρία, που το σκέφτεσαι.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Φυσικά και έρωτα θέλει ζωή και κάτι διάβαζα τώρα για πάλι μια συμφωνία εκεί στον πόλεμο και κάτι θα γίνει.
1: Κάτι παίχτηκε, ναι, κάτι καταφέρανε.
0: Καταφέραν την Παρασκευή, λέει, θα γίνει τελική συμφωνία. Έχουν όμως συμφωνήσει το τι γίνεται.
1: Ψηφιακά έχει υπογραφεί. Τώρα θα θέλουμε μήνες από εδώ και πέρα.
0: Γιατί?
1: Αλλά τουλάχιστον, θα σου πω.
0: Γραφειοκρατία.
1: Έγινε, ναι, γραφειοκρατία δεν λες τίποτα. Ψηφιακά υπογράφηκε αμέσως. Δηλαδή είναι το πρώτο κομμάτι της συμφωνίας. Ότι και καλά συζητάμε πάνω σε αυτά τα θέματα. Το σημαντικό είναι ότι ο πόλεμος έχει σταματήσει, τα στενά έχουν ανοίξει και ρέει το πετρέλαιο και θα δείτε αμέσως, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή είναι θέμα λεπτών να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου στις Αγγλίες. Δηλαδή
0: θα
1: αυτό
0: πέσουμε
1: το πράγμα στην Ελλάδα. Μην ανοίξει η ροή του πετρελαίου. Ένα πράγμα να πέφτουν οι τιμές πολύ γρήγορα.
0: Δεν ανεβαίνουν. Δεν τίποτα.
1: Ούτε
0: έχει
1: πρόκειται.
0: Πέσει. Γιατί?
1: Τι δεν κατάλαβες. Γιατί αυτό όταν ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει στην Ελλάδα.
0: Μα συγγνώμη, αφού ανέβηκε για συγκεκριμένο λόγο υποτίθεται.
1: Ανεβαίνει 20%, πέφτει 1%. Ξανανεβαίνει 20%. Έτσι είμαστε εμείς εδώ, κατάλαβες. Θα βρούνε άλλο τρόπο. Επειδή με το πετρέλαιο και καλά είναι πολύ αργό, γιατί βγαίνει το αργό το πετρέλαιο. Ξέρεις πώς βγαίνει, αλλά είναι πολύ αργό και μέχρι να έρθει στην Ελλάδα ανεβαίνει τιμή. Κατάλαβες αυτό. Και έτσι.
0: Αχ, πάμε για Ολίβια Ντίν και Σόου. Τίποτα δεν είναι σε αυτή τη χώρα τελικά. Όλα difficult είναι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.

0: σκέψου και εσύ τι θα μου πεις, γιατί ήρθε η ώρα του σαν σήμερα.
1: Εντάξει, έχει λίγα πράγματα το σαν σήμερα από ό,τι βλέπω, αλλά είναι πολύ ωραία και μ' αρέσουν. Εκτός από την Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, που μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η Παγκόσμια ημέρα που είπες πριν, να φυτεύουμε δεντράκια, παιδιά, να προσπαθούμε να κρατάμε το πράσινο, δεντράκια που θα μείνουν. Είναι μια ωραία παράδοση κάθε οικογένεια για τα παιδιά που μεγαλώνει να τους φυτεύει ένα δέντρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να το κάνουμε και στην Κρήτη.
0: Ένα φίλος μου που έφυγε πρόσφατα απέναντι πάντως από το σπίτι, πήγαινε κάθε μέρα, είχε πάει και φυτέψει τα δεντράκια και πήγαινε και τα πότισε με κουβαδάκι.
1: Είδες.
0: Και ήταν. Είναι τώρα.
1: Συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Και το συνεχίζετε, θα το συνεχίσετε κι εσείς. 1885, σαν σήμερα, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει σε κομμάτια φυσικά χαλκού στη Νέα Υόρκη ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Γαλλίδα η κυρία με το τέτοιο. Είχε πει κάτι πολύ πετυχημένο, βέβαια, σε μια ταινία του Ηλιόπουλος για το άγαλμα της ελευθερίας. Λέει, η ελευθερία των Αμερικανών είναι η ίδια με το άγαλμά τους. Λέει, κούφια από μέσα και με μια βάδα βάζει φωτιά στον κόσμο. Δίκιο είχε. Τότε και την εποχή εκείνη δεν το συζητάμε. Σαν σήμερα λοιπόν έγινε αυτό και σαν σήμερα εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, Μομπαρνές, από τον Υπουργό Προεδρίας τότε Κωνσταντίνο Τσάτσου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος γιατί μετέφρασε το συμπόσιο του Πλάτωνα, παιδιά. Ακούστε τώρα τι γινόταν το 1937.
0: Παιδιά, πραγματικά απίστευτο. Τι γινότανε και τι θα γίνει ακόμη και τι γίνεται τώρα, ναι. Και θα μας κορδεύουν και εμάς οι δικοί μας μετά από χρόνια για, το, καλά, για ναι. Αυτά που κάνουμε σήμερα. Οπότε, άστο. Πέγγι Ζήνα και Άμυνα έρχεται στον αέρα του Love Radio Κρήτης 102,8 και εμείς σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, λίγο μετά τις 7, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Άρχισες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3. Δύο.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη. Το φοριούνται
4: οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
11: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
12: Αγάπη, τρέξε!
13: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
12: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
13: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
12: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
13: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
12: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
13: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
12: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
13: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
14: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Hello, I'm Sam Smith.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up? This is John Legend.
20: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε 17 Ιουνίου, Love Radio Crete's 102,8, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, εδώ από τις 6.
21: Μην χτυπιέσαι, μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10, γιατί έχει πορωθεί το κορίτσι, μην φύγετε καθόλου.

0: ταξιδέψαμε και σήμερα με Μαρίνα Σπανού. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτη 102,8. Θέλω ένα ταξιδάκι, Βρεγιάννη.
1: Τέσσε.
0: Θέλω ένα ταξιδάκι.
1: Και πήγε και στην Πάρο, ρε Μαρία.
0: Πήγα για δουλειά, ξαναλέω.
1: Και εμένα έχω πάρα πολλά να κάνω το, μετά το Σεπτέμβριο όμως. Τώρα δεν
0: γίνεται. Μετά το Σεπτέμβριο θα κάνει ταξίδια. Τον Αύγουστο
1: μετά
0: δεν έχει
1: ταξίδια. Θα κάνω... Τον Αύγουστο δεν έχω άδεια. Θα δουλεύω γιατί έχω να στήσω πάρα
0: δεν
1: πολύ σοβαρά θέματα.
0: Θα κλείσουμε εκεί στα Element.
1: Θα κλείσουμε, αλλά παρόλα αυτά εγώ θα δουλεύω.
0: Α, τέτοιος είσαι.
1: Τέτοιος είμαι, ναι. Κάποιες μέρες θα είμαστε κλειστά εκ των πραγμάτων, γιατί ο κόσμος θα φύγει, δεν είναι εδώ. Αλλά εγώ όμως έχω δουλειά άλλου τύπου. Και πρέπει να έχουμε έτοιμο και το συνέδριο μας, το οποίο θα γίνει τον Σεπτέμβρη και θα είναι πανελλαδικό συνέδριο. Παρακαλώ, οι κυρίες που είναι να έρθουν ήδη κλείνουν εισιτήρια. Τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Και εδώ θα, που θα γίνει στο Ηράκλειο το συνέδριο, και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ μια αισθητικό που μου έδωσε την ιδέα ότι πρέπει να το κάνει στο Ηράκλειο. Την κυρία Γιώτη, που είναι μια τύπης από τη λατρεύω πραγματικά και είναι στον Πειραιά και έχει ένα κέντρο αισθητικής που μπαίνει μέσα, το Icon Beauty The Lab. Μπαίνει μέσα, παιδιά, και δεν υπάρχει. Είναι ένα νεοκλασικό. Μαρία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Καταπληκτικό.
1: Και η γυναίκα αυτή
0: γι' αυτό,
1: το στολίζει, οπότε... το στολίζει. Είναι ο τύπος που θέλεις να κάνεις παρέα, η Γιώτη Κωνσταντίνα. Δεν υπάρχει αυτό το κορίτσι. Θα τη γνωρίσεις εσύ όταν θα πει εδώ. Όταν θα έρθει στο συνέδριο θα το γνωρίσεις και θα καταλάβεις τι θέλω να πω.
0: Πολύ την πολύ αγαπώ. Όσους αγαπάς, διότι έχεις έτσι μια ωραία ανοιχτή αγκαλιά για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θετική ενέργεια, και αυτό το αναγνωρίζω σε σένα.
1: Ναι, ένα σημείο λέει.
0: Όχι, αυτούς τους ανθρώπους. Το αναγνωρίζω.
1: Ναι, αυτούς τους ανθρώπους, ναι, τους έχω μια αγκαλιά τους.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε για Θοδωρή Φέρη και είπε. Στην καλημέρα μας λοιπόν στην αγαπημένη την κυρία. Θα ανυπομονώ να σας γνωρίσουμε, κυρία Γιώργη.

0: Hey, και feels like I'm falling in love. Ναι. Ναι, μπορούμε να falling in love, διότι έχουμε πατήσει το κουμπί από Climatologic. Διότι χωρίς κουμπί δεν fall in love. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως αν υπάρχει ζέστη, αν υπάρχει κρύο, οτιδήποτε υπάρχει, κατάλληλη και ιδανική θερμοκρασία μας προσφέρεται από την Climatologic, όπως μας προσφέρεται και το δελτίο του καιρού. Να σας πούμε ότι οι καινούριες εγκαταστάσεις είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, τσακ στα δεξιά, όπως πας προς Γάζα.
1: Τσακ σας λέω τώρα, όχι. Τσακ. Είναι η τέλεια indication για να πας κάπου.
0: Λοιπόν,
1: πού πας, τσακ.
0: Ακριβώς. Έπρεπε το τσακ να υπάρχει και στο GPS.
1: Βέβαια, δεν πέταξε.
0: Τσακ, στρίψε τώρα δεξιά και τσακ.
1: Έτσι. Αυτό. Σε 500 μέτρα, τσακ.
0: Τσακ, δεξιά.
1: Έτσι. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Και σε 5 δευτερόλεπτα, τσακ, το δελτίο του καιρού.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται σήμερα. Μέχρι τους 30 θα ανέβει κατά τόπους η θερμοκρασία. Παιδιά, σήμερα θα έχουμε ωραία ζεστή μέρα καλοκαιρινή. Και το πιο ωραίο από όλα θα είναι ότι ο άνεμος θα μας χαϊδεύει απλά με ένα μόνο μποφοράκι. Η θάλασσα. Σίτσες μας γύρω-γύρω από το Ηράκλειο θα είναι λάδι. Όσοι δεν δουλεύετε, σας ζηλεύω. Δεν σας μισώ, σας αγαπώ, το ξέρετε, αλλά σας ζηλεύω. Με την καλή έννοια, θέλω να σας στείλω τη θετική μου ενέργεια. Να πάτε όμως θάλασσα, να απολαύσετε. Γιατί πραγματικά οι παραλίες μας, όταν δεν έχει άνεμο, είναι μαγευτικές. Να πάτε να τις απολαύσετε. Σήμερα είναι η μέρα.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000. Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Ένα ωραίο χαμόγελο εμείς εδώ, γιατί αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης μας πάει παραλία. Cicada Weekend λοιπόν, κάθε Σάββατο επιτέλους ήρθε η ώρα να εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό, μουσική, κοκτέιλ, σούσι, είναι ό,τι πρέπει Μαρία, πώς το λέμε, της τάξεως μας επιτέλους. Και εμείς εκεί κάτω από τον ήλιο, live with a smile λοιπόν, και ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους σας, οργανωμένους εδώ από το Love Radio. Τι πρέπει να κάνετε, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα
1: και είναι να
0: γλύψει για αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Μπείτε στο Instagram at Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα. Καλή επιτυχία. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, θα περάσετε τέλεια.
1: Μπείτε και ελάτε και στις εκπομπές μας. Περνάμε και εμείς τέλεια. Ο χώρος είναι μαγικός. Οτιδήποτε πάρετε και είναι προσεγμένο και ποιοτικό. Το ξέρω γιατί ξέρω και τον τρόπο που δουλεύουν, Γιάννη μου, τέλεια. Να τα λέμε και όλα.
0: Εγώ τα έχω δοκιμάσει σε μένα, θα το πει.
1: Καλημέρα μου στον Μπαμπίνο, μας που είναι και λίγο πιο πέρα.

0: Ωραίο το εσπρεσάκι εδώ από το Αστόρο της Πόπης. Καλημέρα την αγάπη μας και τα φιλιά μας.
1: Καλημέρα από Απή λοιπόν. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το εσπρεσάκι είναι πολύ ωραίο για να συνοδεύσει και ένα ωραίο βιβλίο. Τώρα το καλοκαίρι πηγαίνετε στο Χαρταετό, Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, υπέροχα βιβλία. Εγώ αυτό που κάνω και θα σας το πω να το, σαν ιδέα να το κάνετε και εσείς στους πελάτες σας, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος ενθουσιάζεται πάρα πολύ. Πηγαίνω στο Χαρταετό, θέλω να φτιάξω δώρα για τους πελάτες μου και συνήθως παίρνω βιβλία και για το καλοκαίρι ειδικά. Προτιμώ βιβλία έτσι να είναι λίγο αστυνομικά, να, είναι λίγο, να έχουν μια πλοκή ιδιαίτερη.
0: Και εμένα. Θέλω ένα, να έχει την αγωνία του, αλλά να μην έχει αίματα.
1: Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Άγκαθα Κρίστη, λοιπόν, θα σου προτείνω. Ωραία. Που έχει και έναν τρόπο γραφής που για το καλοκαίρι σε χαλαρώνει απίστευτα. Η Άγκαθα Κρίστη, γι' αυτό την λατρεύω. Πάρε τον Οχρό Ύπο.
0: Εντάξει.
1: Που το λέω πάντα σε όλους να το πάρουν και είναι και φανταστικό.
0: Την ώρα που μου τα λες, βρε Γιάννη, τα θυμάμαι και μετά πάω από εκεί, μου λέει. Εντάξει, κοιμάσου, βέβαια, με κατατοπίζει.
1: Κοίτα, υπάρχουν μια 10-15 τη Άγκαθα Κρίστη, 10-15, κάνουν μπαμ. Οπότε τα έχουν όλα εκεί πέρα. Εγώ συνήθως πηγαίνω εκεί, τους λέω θέλω να μου φτιάξεις 10 δώρα για τους πελάτες μου. Άγκαθα Κρίστη, λοιπόν, μου τα τυλίγουν, τα παίρνω και όταν έχω έναν καλό πελάτη και θέλω να του δώσω κάτι καλό, δίνω ένα βιβλίο από το Χαρταετό. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, πηγαίνετε και εσείς και θα δείτε πόσα ωραία πράγματα μπορείτε να βρείτε. Εκεί.
0: Και θα δείτε τώρα τι κάνεις εκεί. Τι κάνεις εκεί. Πολλά πράγματα κάνεις. Τι κάνεις, αναρωτιέται και ο Νίνο μαζί με τη Ζώζεφιν.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Mark Ronson και Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Love Radio Crete 102,8. Εδώ είμαστε. Είναι Τεταρτούλα 17 Ιουνίου και είναι η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτρικό. 100% ηλεκτρικό για την ακρίβεια. Citroën C3 από Εμμανουήλ Βενέρης και να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου για να δούμε τι γίνεται σήμερα από άποψη κίνησης. Φύγαμε. Love Traffic. Στις εξόδους Εθνικής, ενώ άλλες φορές είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα, τώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δεν έχουν σχηματιστεί ακόμη τεράστιες ουρές, ενώ το κέντρο είναι ανοιχτό και η παραλιακή. Βλέπω μια μεγάλη και αυξημένη ροή στον ΒΟΑΚ πάνω, στο ύψος του Άγιο Γιάννη Χωστού, μέχρι και δηλαδή στο δρόμο που πάει προς Άγιο Νικόλαο. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, δεν μου δείχνει κάτι σε ατύχημα. Αν βρίσκεται κάποιος σε αυτό το σημείο, να μας στείλει και να μας πει. 6956 64 10 28. Τι γίνεται στο ΒΟΚ εκεί στο ύψος του Αγίου Ιωάννη.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
9: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
13: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr.
4: Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλημέρα, καλημέρα. Λαβρέλιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντί μου κάθε μέρα τέτοια ώρα και μέχρι τις 10 πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα Μαρία Λιαδάκη.
0: Θέλω δεύτερο καφέ, να ηρεμήσω από σένα. Έχει ξεφύγει από το 30-40.
18: 6-7, εγώ αυτό ξέρω μόνο τώρα, γιατί είμαι μικρούλης ακόμα.
0: Πολύ, εσύ πολύ μικρούλης.
18: Τι είναι το 30-40, δεν
0: ανήλικος.
18: Ξέρω. Ήμουν αγέννητος όταν βγήκε.
0: Μάλιστα. Πάμε για μέλισσες. Να τις προσέχετε, γιατί τώρα έχουν βγει παγανιά, δεν είναι αυτό.

0: εξαιρέσεις. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης στα μικρόφωνα του σταθμού. Εκπέμπουμε ζωντανά από το κέντρο της πόλης. Κάψη σας τώρα την καλημέρα μας σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Καλημέρα συγκεκριμένα στο Μανώλη, τον Γιώργο, την Έρη, την Κατερίνα. Καλημέρα. Φωτογραφία Κατερίνα θέλουμε σήμερα. Αργυρό, Ειρήνη, τη Μαρίνα και τη Χριστίνα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Όλοι εκείνοι, ξέρεις, είναι οι τύποι των 8 που πάνε στις δουλειές τους. Εμείς είμαστε τύποι των 6, γιατί από τις 6 είμαστε εδώ, αλλά είμαστε και τύποι της Climatologic, διότι χωρίς εκείνη δεν πάμε πουθενά. Το κατάλληλο κλίμα το θέλουμε, το αγαπάμε και πατάμε ένα κουμπί και είμαστε σε αυτό που πρέπει. Εσείς πηγαίνετε από Ελευθερίου Βενιζέλου 106 αν δεν έχετε προνοήσει και εκεί θα σας πούν τι είναι κατάλληλο για το δικό σας χώρο. Και τώρα έρχεται ο Γιάννης ο Καπνίδης.
1: Έρχεται ο Γιάννης ο Καπνίδης λοιπόν για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Μένει σταθερά καλοκαιρινός ο καιρός, έθριος ουρανός από το πρωί ως το βράδυ, χωρίς συννεφιά να μας απασχολήσει. Η θερμοκρασία θα είναι από τους 22 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί σήμερα, ήταν έτσι, έως και τους 29 μέσα στην πόλη, αν και σε κάποια σημεία του νησιού μακριά από τη θάλασσα ο υδράργυρος ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά. Χθες θυμίζουμε ότι σε κάποια σημεία ξεπεράσαμε τους 35 βαθμούς. Μιλάμε για πολύ δυνατή ζέστη, όχι μέσα στο Ηράκλειο, αλλά εκτός περιοχές εκτός Ηρακλείου. Η άνεμη ασθενή σε 1-3 μποφόρ μεγαλύνει στις ακτές μας. Ιδανικά ό,τι πρέπει για μπάνιο. Από αύριο περιμένουμε αεράκι να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Φροντίστε τον εαυτό σας στη γεύση, στη ζέστη, στη σκιά να είστε και να βάλετε αντιλιακό και να πίνετε πολύ, πολύ νεράκι.
0: Αντιλιακό αστραλίνα, ξέρετε
1: εδώ,
0: από πού αλλού.
1: Enjoy your skin.
0: Υπέροχο το καινούργιο το μότο, μου αρέσει.
1: Ωραίο, ε.
0: Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα και με την Αστραλή. Μείνετε συντονισμένοι, διότι στα νησιά χωρίς Αστραλή δεν πήγε ποτέ κανείς.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αντώνης Ρέμος και Μαντώ. Κατακτητές της κορυφής. Τι ωραία έκφραση. Πόσο
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Εμείς λέει το τραγούδι που ακούσαμε μόλις. Γιάννη Καπνίδη.
1: Έλα.
0: Ξέρεις τώρα τι μου τις πάει, μου τις πάνε κάποια πράγματα.
1: Για πες.
0: Αλλά θέλω να πεις τη δικιά σου ιστορία μετά.
1: Α, ευχαρίστω.
0: Έχω εδώ ένα άρθρο που δεν θα ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτό γιατί πολύ με έχει εκνευρίσει. Και γράφει έξω με κεφαλαία γράμματα.
1: Πόσα, τόσα.
0: Βίκη, τόσα ένα πράγμα. Βίκη Σταυροπούλου. Και όμως λέει έχει ξαναβάλει το φόρμα που φορούσε το γάμο της κόρης.
1: Α, πα, μη μου πεις.
0: Παιδιά, έχω τρία φορέματα και τα βάζω σε όλους τους γάμους της.
1: Ναι.
0: Και πολλά η πατρία. Εξαρτάται σε τι διάσταση είμαι κάθε φορά. Ό,τι μου κάνει βάζω. Πραγματικά, ελεός. Η γυναίκα του μεταξύ ήταν απίθανη, τόσο χορό.
1: Χόρεψε, πέρασε ωραία με την ψυχή της και είπε που θα την νιάξει. Δηλαδή, όλα αυτά που γράφουν τώρα, αν έβαλε το φόρμα, δεν έβαλε το φόρμα. Τι νομίζουν ότι είναι όλοι αυτοί.
0: Jesus.
1: Τα γράφουν κιόλα και νομίζουν. Εν τω μεταξύ, αυτοί που τα γράφουν, αν πα και του παρατηρήσει, δίνονται σαν γύφτη. Δεν θέλω να το. Ναι, θα μα κάνουν τώρα και παρατήρηση. Πώ ντύθηκε, τι έκανε, γιατί το έκανε. Ναι, τώρα. Δεν έχω μπει στο γραφείο σου να δω πώ ντύνεσαι. Κάτσε, άνοιξε την πόρτα να βλέπω κι εγώ και θα τα
0: μιλήσει.
1: Ναι, όπως είχε πει και η μεγάλη αείμνηστη τραγουδίστρια, αυτοί γράφουν, εγώ τους γράφω και έχουμε αλληλογραφία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό θα γίνεται.
0: Εντάξει, μπήκε στα προπούλου αυτό να κάνει. Έχει Γιάννη, σε άρθρα να σου πω.
1: Έχει, ε.
0: Και με νευρίζει τώρα αυτό που το είδα τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν αξίζει καν να το συζητήσουμε, αλλά με νευρίζει.
1: Καλά, σου πω εγώ μετά τη με νευρίζει εμένα.
0: Τι σε νευρίζει.
1: Με τη θρασιτά τη Γαλλή. Που
0: ξαναμπήκε η γάτα.
1: Εισήλθε εντό τη οικία μου πάλι. Μα ήμασταν και μέσα χτε το βράδυ, παιδιά. Δεν γίνεται. Μα βλέπει, μπαίνει μέσα και μα έπιασε την ώρα. Εγώ έτρωγα, έβλεπα τηλεόραση και βλέπω το κεφαλάκι με κοιτάζει. Εν τω μεταξύ είναι ένα πανέμορφο γατί, παιδιά, δεν ξέρω. Θα θέλω να το σβήξω από μια. Απ' την άλλη, άρχισα να τη βρίζω ποντιακά. Κοσκοβόρα, μπήκε μέσα στο σπίτι να λέω κάτι τέτοιο.
0: Τι είναι το κοσκοβόρα.
1: Κοσκοβόρα είναι μια ποντιακή βρισιά. Δεν ξέρω τι θα πει. Κάτι θα πει. Κοσκοβόρα. Είναι αυτή που κάνει. Δεν ξέρω. Θα το ψάξω και θα σου πω πάντως. Κοσκοβόρα.
0: Έχει μπει μέσα στο σπίτι η Γαλλή.
1: Από αυτές που είδα είναι σίγουρα τέσσερις. Από αυτές που δεν ξέρω που έμπαινε μέσα το βράδυ και βολτάριζε και δεν καταλαβαίναμε τίποτα, ο Θεός ξέρει.
0: Τα επεισόδια μια Γαλλή θα το πω. Λοιπόν, πάμε σε Σταβέντη και Βιαδά μου και για σένα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: Για σένα έχουμε πάρει το 100% ηλεκτρικό της Citroën, το C3 από Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ, και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Love Traffic. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ουρά επάνω στο ΒΟΑΚ, η οποία είναι στην πορεία προς Ρέθυμνο. Ξεκινάει από τη λεωφόρο Παπαναστασίου, από τη Διασταύρωση, και καταλήγει μέχρι και τη Διασταύρωση. Σχεδόν φτάνει μέχρι τη Γιώφυρο, θα έλεγα. Επομένως, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αν έχετε έτσι, είστε στην περιοχή, 6956-64-1028, στείλτε στο Viber του σταθμού για να μας πείτε τι συμβαίνει. 62 Μαρτύρων έχει κάποιες ουρές και κάποιες καθυστερήσεις. Η Κνωσού είναι ελεύθερη και αυτή τη στιγμή και η Κάρου δεν έχει προβλήματα.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
1: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
5: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού, με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
1: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Φωτιά στη νύχτα.
1: Φωτιά στη νύχτα και φωτιά στη μέρα και φωτιά στα event. Βάζει και το Σμαραγδένιο Όνειρο που προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό, φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή τη ζωή σα. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια, την αισθητική. Προσφέρει σε κάθε υπηρεσία πραγματική αξία. Αν έχετε να κάνετε κάτι τέτοιο όπως βαπτιστικά πακέτα, στολισμούς, θα πάτε στο Σμαραγδένιο. Θα το βρείτε Κατεχάκι 14, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 370.
0: Και ετοιμάζουμε και κάτι πάρα πολύ ωραίο παρέα με το Σμαραγδένιο.
1: Ναι.
0: Σμαράγδα, έκπληξη, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Με πιέζεις.
1: Όχι, δεν σε πιέζω.
0: Μη με πιέζεις.
1: Δεν σε πιέζω, παιδί μου.
0: Λοιπόν, εγώ σου έχω πάρα πολλά νέα, σου πω σε λίγο.
1: Να μου πεις.
0: Αλλά πάρα πολλά για χειραποσκευές, έχω να σου πω και ταξίδια. Για τους άλλους, πώς τους λένε, λαγοκέφαλους αυτούς που βρίσκουν και ψάχνουν.
1: Ναι, άσε, άλλο από εκεί τι μας βρήκε.
0: Έχω να σου πω πράγματα και θάματα. Θα παίζουμε, μάλλον θα παλεύουμε.
1: Και εγώ θα σου πω για τους φυλακισμένους τρομοκράτες. Έχω πολλά αποθυμένα.
0: Πού τους βρήκες εσύ?
1: Γίνεται ένας χαμός τώρα με το Γιατόπουλο. Αν θα βγει, δεν θα βγει. Δεν μπορώ.
0: Πάμε σε ένα σακυρουβά.
1: Πάμε σε κάτι χαλαρό και θα επιστρέψουμε.
0: Σε θέλω σαν τρελός και ερχόμαστε.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδιά. Όλα είναι μπροστά και πραγματικά σου δίνει αυτό που πρέπει, να κοιτάξεις μπροστά και να μην κοιτάς πίσω. Λίγο το παρόν, εάν αρχίσουμε να το ζούμε καλύτερα και να είμαστε στο παρόν και στο μπροστά, όλα θα πάνε πιο καλά. Μόνοι μου, παραμιλώ. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στον Πέτρο και την Αγγελίνα.
1: Καλημέρα, Πετρούλη και Αγγελινούλα.
0: Οι οποίοι χτες έζησαν φανταστικά. Πρέπει να πέρασαν τέλεια. Περιμένω πώς και πώς να μου τα πει η Αγγελίνα και ο Πέτρος. Κάνανε γυρίσματα για το βίντεο κλιπ της Παυλίνας Βουλγαράκη. Συνεχίζονται, γιατί δεν είναι απλό το πράγμα. Έτσι, έχουμε αλωνίσει όλη την Κρήτη με το αδερφάκι μας, τον Έντεχνο 92,5, που έγιναν τα γυρίσματα. Και έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές ήδη και εμείς και περιμένουμε και τα παιδιά μας να μας τα πούν αναλυτικά. Τι μου έχεις εκεί?
1: Από εχθές ξεκίνησαν η πρώτη μέρα που μαζεύουμε σκουπίδια επίσημα, με σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα που έχει βάλει ο Δήμος εδώ στο Ηράκλειο. Οπότε από εχθές και σήμερα και τις επόμενες ημέρες είναι οι μέρες πρόβας, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Λίγο κάνουμε υπομονή, γιατί ξεκινάει το καινούριο το σύστημα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αποκομιδής. Ναι, ξεκινάνε όλο αυτό που έγινε, που έφτιαξε ο Δήμος ένα καινούριο σύστημα, έδωσε σε ιδιώτες ότι είναι μέσα στα τείχη για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Και με το που ξεκινάει αυτό, και εννοείται ότι θα δούμε μια πολύ καθαρότερη πόλη, είμαστε σίγουροι, γιατί πλέον χωρίζονται σε δύο κομμάτια. Όλη αυτή η δουλειά χωρίζεται σε δύο κομμάτια και το περιμένουμε πώς και πώς. Να σου και μετατρέπεται η Κρίνη Μοροζίνη, εδώ το λιοντάρι, ναι, σε μαντρί. Κανονικό. Πώς βλέπεις, πας ένα μαντρί, ρε παιδί μου,
0: και
1: βλέπεις. Εγώ άκουσα
0: ότι γίνεται ανακαίνιση τώρα.
1: Μα γίνεται ανακαίνιση, ρε παιδιά. Γίνεται ανακαίνιση.
0: Πετούσανε πράγματα.
1: Όχι, θα σου πω. Γίνεται ανακαίνιση. Αλλά όλο αυτό το κυκλίδωμα που μοιάζει με μαντρί, μέσα στο κατακαλό καιρό, μόλις ξεκίνησε τώρα ο τουρισμός, να έρχονται και να βλέπουν αυτά τις σιδεριές αυτές γύρω-γύρω.
0: Γιατί δηλαδή εμείς πηγαίναμε στη Ρώμη και ήταν κλειστά όλα και πηγαίναμε και
1: είναι
0: στη Σαγράδα Φαμίλια και δεν μπορείς να μπεις. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Ναι, ωραία. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή μόνο τα δικά μας είναι τα
1: χάλια. Όχι, είναι χάλια. Όμως είναι άσχημο.
0: Γιατί πρώτον, ήταν ωραία δεύτερο. Οι άλλοι που δεν μας αφήναν να μπούμε.
1: Άλλο δεν σε αφήνει να μπεις. Γιατί στην Κρίνη Μοροζίνη δεν θα μπαίνει κανείς ούτως ή άλλως. Αλλά μπράβο, η συγκεκριμένη κατάσταση, έτσι όπως το έχουν φτιάξει και την περίοδο αυτή που πίζει η πλατεία από κόσμο, παιδιά, είναι κακάσχημο. Δηλαδή, φτιάξτε το, κλείστε με πανιά, να μην φαίνεται τίποτα. Κάνουμε ανακαίνιση.
0: Χρησιμοποιείς φίλτρα 500 ή 500 πράγματα. Μπες μπροστά στην Κρίνη Μοροζίνη και πες του: όπως είμαι, βγάλε μου τα κάγκελα από πίσω και μια χαρά. Σας έδωσα τη λύση. Τι άλλο να κάνει η γυναίκα, πάρε τη λύση.
1: Θέλω, Μαρία μου, να το πεις και στα αγγλικά για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Αγγουλτέλ είναι the in next
1: English
0: microphone.
1: After, yes.
0: What you want. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Εγώ πάμε στα ελληνικά τώρα για λίγο και τα βρίσκουμε.

0: All around the world, λοιπόν, με ένα αυτοκίνητο θα το κάνουμε το All around the world. Θα πάμε με το ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën. Ένα υπέροχο αυτοκίνητο που θα το βρείτε αποκλειστικά στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο τη Citroën, εδώ για το Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε να το πάρουμε Μαρία μαζί, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πάρα πολύ έτοιμη. Να ευχαριστήσω την Εμμανουέλα, η οποία μου έστειλε ότι γίνονται κάποια μαστορέματα στη γέφυρα, γι' αυτό έχουμε και αυτή τη δυσκολία στον ΒΟΚ. Πάμε να δούμε και αναλυτικά. Love Traffic. Εδώ είμαστε, δύσκολα τα πράγματα στον ΒΟΑΚ εξαιτίας των μαστορεμάτων, όπως μας είπε και η Εμμανουέλα. Οπότε θέλω την προσοχή σας. Είναι σχεδόν σε όλο το μήκος, από τον Σταυρωμένο μέχρι και την έξοδο της Κνωσού. Οπότε το νου σας εκεί προς Άγιο Νικόλαο. 62 Μαρτύρων έχει κατά τόπου στα φρεναρίσματά της. Η παραλιακή είναι ανοιχτή. Σιγά-σιγά η κίνηση μετατοπίζεται προς το κέντρο, αλλά όχι κάτι φοβερό. Αυτές έτσι οι μετακινήσεις που ήδη ξέρουμε. Εθνικής Αντιστάσεως, Δημοκρατίας και Κνωσού. Όπου υπάρχει φανάρι, υπάρχει και αυξημένη κίνηση. Ενώ οι δρόμοι που οδηγούν στην έξοδο της Εθνικής εκεί στην Κνωσού είναι πάρα πολύ ζόρικα. Αν έχετε άλλο τρόπο, θα προτείνω να πάτε από τον άλλο τρόπο.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτι Γαρμπή. Σιρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λαβρεντιοκρίτης 102,8. Την καλημέρα μας στην Κατερίνα, στην Μάρο, τη φίλη μου, η οποία έχω να της πω πάρα πολλά, μου λείπει άπειρα. Και πάμε μαζί μέχρι τις 10, Γιάννη, μια ώρα ακόμα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη εβδομάδα που εγώ υποτίθεται ότι δεν έχω δουλειά στο απόγευμα, εννοείται όλο και κάτι συμβαίνει, αλλά δεν μπορώ να διαχειριστώ τη μία ώρα, ας πούμε, κενό που μπορεί να έχω και τις δύο, γιατί έχω πάει στο burnout μου, θα τα πω σε λίγο αναλυτικά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Hello.

0: Hello.
1: Hello και σε εσάς.
0: Γεια σας και εσάς. Γεια σας και εσάς.
1: Ήρθε το φαΐ της, παιδιά.
0: Γιατί να μην χαρώ, δεν κατάλαβα.
1: Χάρηκα εγώ πριν.
0: Λοιπόν, σας έλεγα για τον burnout μου λίγο πριν. Βέβαια, τώρα θα σας πω όχι για τον burn, για την κατάλληλη θερμοκρασία, γιατί ήρθε η ώρα του καιρού. Αλλά γενικότερα συναντώ πολύ κόσμο που αυτή τη στιγμή του έχει βγει λίγο η κούραση από τη σεζόν.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Είμαστε μαζί σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλα θα πάνε καλά όμως, είναι το καλό, έχετε καλοκαιράκι,
1: ναι.
0: Θα κάνουμε ωραία πράγματα, έρχονται διαγωνισμοί στον Love, Love Islands. Αλλά ήθελα να πω ότι την Μάρα που χαιρέτησα πριν είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά δεν την έχω δει. Είναι από τους ανθρώπους που ήταν καθημερινά του τύπου ένα τηλέφωνο, έλα που είσαι, έρχομαι. Και πλέον καθημερινότητα, όπως καταλαβαίνεις, έχω να δω πάρα πολύ καιρό. Και θέλω να πάμε την κάνουμε έτσι μια καλιά.
1: Έτσι, να
0: ωραία, πάμε για καιρό τώρα που έχουμε καλά.
1: Να συμπαρασταθείτε η μία στην άλλη.
0: Ναι.
1: Βέβαια, μια προσφορά της Climatologic λοιπόν ο καιρός και σήμερα και πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ στο Ηράκλειο. Μένει σταθερά καλοκαιρινός ο καιρός, αίθριος ουρανός από το πρωί ως το βράδυ, χωρίς συννεφιά να μας απασχολεί καθόλου. Η θερμοκρασία θα είναι από τους 22 στους 29 βαθμούς Κελσίου μέσα στην πόλη. Αν και σε κάποια σημεία στο νησί, εχθές είχαμε 35 βαθμούς Κελσίου, ήταν δηλαδή αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Άνεμοι ασθενείς 1 έως 3 μποφόρ, από αύριο έρχονται πιο δυνατοί άνεμοι, μέχρι 5 μποφόρ θα φτάσουμε αύριο, προετοιμαστείτε. Σήμερα φροντίστε τον εαυτό σας με τη ζέστη, σκιά τις μεσημεριανές ώρες, αντιλιακό, πολύ νερό, να τρώτε φρουτάκια, να τρώτε σαλατίτσες, να περάσετε όμορφα.
0: Και να αλωνίσετε τα Αιγαία, σας εύχομαι, ειδικά αν είστε αυτού του στυλ και σας αρέσει. Βασικά κάντε ό,τι θέλετε, απλά απολαύστε το καλοκαίρι και αν έχετε λίγες μέρες διακοπών, μην τις περάσετε στον καναπέ, βέβαια. Αν θέλετε, περάστε τις. Αλλά εγώ θα σας παρακινήσω να βγείτε προς τα έξω, να απολαύσετε λίγο ήλιο, λίγο θάλασσα και τους φίλους σας εννοείται. Πάμε για να βύσει και Αιγαίο.

0: Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Τα βρείτε ο Κρήτης 102,8. Επιστρέψαμε και έχω εδώ μια λύση που βρέθηκε στο Λονδίνο για τις πλημμύρες, παιδιά, που έπαθα πλάκα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει και πώς προνοεί η φύση. Στο πάρκο λοιπόν Paradise Fields, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, στην περιοχή Ealing, 5 κάστορες που επανεσύχθησαν το 2023 στο πάρκο αυτό μέσα, κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο να αλλάξουν εντελώς το τοπίο. Κατασκεύασαν φυσικά φράγματα από τα κλαδιά και τους κορμούς που φτιάχνουν τις φωλιές τους, επιβράδυναν την ροή του νερού και δημιούργησαν ένα φυσικό υγρότοπο σφουγγάρι που συγκρατεί τα νερά της βροχής. Το αποτέλεσμα είναι για πρώτη φορά εδώ και χρόνια σπίτια, δρόμοι και κοντινός σταθμός του μετρό δεν πλημμύρισαν ούτε μία φορά παρά τις βροχές. Πέντε.
1: Πέντε κάστορες έκανε όλη τη δουλειά.
0: Πέντε βάλανε. Ναι, είδες. Ούτε μεροκάματα, ούτε τίποτα. Και δεν είναι μόνο η αντιπλημμυρική προστασία. Οι μικροί αυτοί μηχανικοί της φύσης βελτίωσαν την ποιότητα του νερού, έφεραν ξανά ψάρια στην περιοχή, δημιουργήσαν ένα νέο βιότοπο για πουλιά έντομα αμφίβια. Δεν είναι απίστευτο. Οι κάστορες είχαν εξαφανιστεί από
1: απίστευτο
0: τη Βρετανία.
1: Είναι αυτό που κάνουμε εμείς στο περιβάλλον, όχι αυτό που έκαναν οι κάστορες.
0: 400 χρόνια ήταν χωρίς κάστορες στο σημείο εκεί και τώρα τους ξανάφεραν και κυρίως τους κυνηγούσαν για τη γούνα, για το κρέας τους κτλ. Τώρα τρώγαν κάστορες και αυτοί δεν το. Σήμερα όμως επιστρέφουν και αποδεικνύουν πολλές φορές ότι η καλύτερη λύση για τα προβλήματα της φύσης είναι η ίδια η φύση. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το νέο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο το νέο. Είναι καταπληκτικό το ότι. Παιδιά, δεν μπορείς να αντικαταστήσεις τη φύση.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνεις, όσο καλά και να τα κάνεις όλα. Και είναι και πολύ απλό και εννοείται ότι πηγαίνει με τη ροή και βγαίνει φυσικά, βγαίνει και πολύ πολύ καλύτερα. Επίσης, να πάμε λίγο σε κάτι που βγαίνει πολύ ωραίο, ειδικά όταν εμπιστευτείς εκεί το Κόσμο Ψυχαράκη, στην οδό 1821, αριθμό 34. Διότι η κομψότητα, Γιάννη μου, πολλές φορές κρύβεται πίσω έτσι από τη διακριτική λεπτομέρεια και το Κόσμο Ψυχαράκη ξέρει πολύ καλά πώς να την αναδεικνύει. Πάντα λοιπόν προσαρμοσμένη στην προσωπικότητα του κάθε ενός, βέρες μονόπετρα, σταυρί, βάπτισης, αλλά και γυναικείο και ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ξεχωρίζει. Τι βρίσκουμε εκεί στη 1821, αγαπημένη ομάδα, αγαπημένη, πραγματικά αγαπημένο σημείο και ό,τι και αν θέλουμε, εμείς εμπιστευόμαστε σίγουρα το Κόσμο Ψυχαράκι. Πάμε για The Queen και The Show Must Go On.
0: Ναι.
1: Πρέπει να συνεχιστεί. Αλλά με Κόσμο Ψυχαράκι και...
0: Πάντα, της τάξεώς μας.
1: Ακριβώς, Γιάννη.

0: Αγαπημένη Queen και The Show Must Go On. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Και τα νέα μας είναι πάρα πολύ ωραία, διότι το ηλεκτρικό Citroën EC3 είναι 100% ηλεκτρικό. Έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση, SUV ο χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση και πραγματικά υπογραφή της άνεσης της Citroën. Κάθε διαδρομή γίνεται πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο οικονομική, αρκεί να ξέρετε ότι το όφελος για τον αγοραστή φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900. Εμείς έχουμε κάνει την επιλογή μας στο αυτοκίνητο, στο 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο που είναι απόλυτα προσιτό και απόλυτα σύγχρονο. Με εσάς τι γίνεται? Πάμε για live traffic με τον Γιάννη τον Καπνίδη, ο οποίος και αυτός το ψηφίζει με χέρια και πόδια.
1: Έτσι. Love
2: traffic. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε αυτή τη στιγμή στην έξοδο από 62 Μαρτύρων. Έχει δημιουργηθεί μια ουρά που είναι στο κυκλικό εκεί το τελευταίο της 62 Μαρτύρων. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις και στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου, στα Φανάρια. Και από ό,τι φαίνεται η παραλιακή αυτή τη στιγμή είναι σχετικά ελεύθερη. Εδώ που δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα είναι πάνω στο ΒΟΑΚ. Η ουρά ξεκινάει στην πορεία προς Ρέθυμνο από την διασταύρωση με την Παπαναστασίου και καταλήγει μέχρι τη διασταύρωση με τον Άγιο Ένοτο Χωστό. Μια τεράστια ουρά που μάλλον είναι από έργα, μας λένε εδώ στα μηνύματα. 6956-6410-28. Αν είστε εκεί, στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
6: Center. Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
9: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
8: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
10: Πίνασες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
11: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του ηλιοβασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Δεν είναι και πολύ όνειρο αυτό που βλέπω εγώ τώρα στην αρχή μου τη σελίδα.
1: Τι είδες?
0: Λαγοκέφαλος, λέει, αλωνίζει σε ελληνικές θάλασσες.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
0: Είναι τοξικό το ψάρι, ναι. Το συγκεκριμένο. Έχει βρεθεί στην Κρήτη, Δωδεκάνησα, Αττική.
1: Τα πρωτάκια του τα είδες?
0: Τώρα τα βλέπω. Είναι
1: σαν να μιλάει έτσι.
0: Θέλει ορθοδοντικό αρχικά.
1: Θέλει ορθοδοντικό, μπράβο.
0: Θέλει αυτό που μπορούσα εγώ, το ξεστοματικό. Το ξέρεις το ξεστοματικό?
1: Όχι.
0: Που είναι σαν χαλινάρι.
1: Α, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Πήγαινε πίσω τη γνάση.
1: Γεια σας, ένας λαγοκέφαλος είμαι. Τι έχετε να φάμε σήμερα? Αυτό
0: το 2005 εμφανίστηκε στις
1: πρώτη
0: θάλασσες.
1: Φορά. Ναι, είναι πολλά τα χρόνια που είναι στην Ελλάδα ο λαγοκέφαλος.
0: Πάντως.
1: Γιατί γελάς?
0: Γελάω, τι να κάνω. Γελάω γιατί έβγαλε και ανακοίνωση στο Υπουργείο το τι να κάνετε.
1: Προσοχή στους λαγοκέφαλους.
0: Ναι, το ότι αν σας χτυπήσει το τραύμα.
1: Τι εννοεί να μας χτυπήσει, είναι και ποξέρ.
0: Να μας δαγκώσει.
1: Α, να μας δαγκώσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα το αντέξουμε.
0: Πάντως δεν το τρώω. Άμα βγάλετε κάτι
1: μας
0: τέτοιο.
1: Μας έχουν δαγκώσει τις τσέπες τόσοι και τόσοι. Για το λαγοκέφαλο θα κάνουμε πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να αγωθούμε.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν αγχώνομαι γενικά. Έτσι κι αλλιώς από τη θάλασσα δεν μπαίνω μέσα και πολύ. Είμαι του ήλιου πιο πολύ. Θάλασσα δεν πολύ μπαίνω, οπότε τι να αγχωθώ.
0: Η εξάπλωση του λέει μεταξύ άλλων ευνοείται από την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας και την απουσία φυσικών θηρευτών στη Μεσόγειο και συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Ποιοι είναι οι θηρευτές, αφού είναι τοξικό, λέει, πεθαίνουν τα ψάρια με το φάγμα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι μειώθηκαν οι θηρευτές.
0: Πώς είναι κακάσχημο, μιλάω.
1: Ναι, έχει και αυτό το πράγμα, επειδή μου θέλετε να σα γεια σα, είμαι λαγοκέφαλος.
0: Δηλαδή καθόλου γλυκό. Να το δει αυτό κοντά σου τώρα, δεν ξέρω, οριακά προτιμώ το καρχαριάκι που είδα την προηγούμενη φορά. Ότι κυκλοφορεί εδώ πέρα γύρω-γύρω. Τέλος πάντων, maybe να το δείτε, maybe όχι, maybe έρχεται.

0: με τη Μαρία και τον Γιάννη στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξεροκλές ακόμη.

0: Δεν σου είπα για τις χρεώσεις και την χειραποσκευή την απλή.
1: Τι έγινε?
0: Μετά από 10 πλάς χρόνια διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές με τους νέους κανόνες.
1: Τι μου λες, μας θυμηθήκαν αυτοί.
0: Το 2027.
1: Αυτό που αφήνουν ένα πρόβλημα και διωγγώνεται και ύστερα εμφανίζονται και λένε εμείς είμαστε καλοί, τώρα θα σας το λύσουμε. Μου έρχεται να τους πιαπλακώσω.
0: Συγγνώμη, Γιάννη, αν δεν ζοριστείς με το πρόβλημα, καταλαβαίνεις ότι είναι πρόβλημα και εκτιμάς.
1: Έλα μου ντε. Πάντως υπάρχει μια θεωρία η οποία λέει ότι οι πολιτικοί απλούστατα δημιουργούν προβλήματα για να τα λύνουν. Έρχονται μετά να δείχνουν ότι τα λύνουν για να τους έχουμε ανάγκη. Είναι μια πελατειακή σχέση, κατάλαβες τελικά.
0: Και τα γκομενάκια το ίδιο δεν κάνουν.
1: Α, καλά, άλλο αυτό.
0: Το παίζουν δύσκολη στιγμή.
1: Αλλά ναι, αλλά ρε παιδί μου, τα γκομενάκια τουλάχιστον έχεις μετά ένα γκομενάκι. Στον πολιτικό τι έχεις, χρέωση.
0: Μα κάτσε μισό λεπτό, τον έχεις αποθεώσει, τον έχεις κάνει Θεό, τον παρακαλάς, του κάνεις, το δείξεις. Και μετά είναι το λογικό.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: έτσι ακριβώς την πατήσαμε και με τις αποσκευές.
1: Τι να πω.
0: 7 κιλά λοιπόν θα είναι η χειραποσκευή που θα δικαιούμαστε.
1: Όχι 8, άρα μειώστηκε για
0: να. Και διατηρείται και η αποζημίωση για καθυστέρηση 3 πλάσ ωρών. Έτσι. 250-600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση λέει της πτήσης.
1: Μάλιστα.
0: Παρά τις πιέσεις των κρατών και αεροπορικών, ανέβει το όριο στις 4-5 ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω
1: να ανέβει κι άλλο.
0: Θα παρακαλάς, Παναγίτσα μου, να περάσει το 3
1: 2:59 θα
0: είναι. Να πάρω το 250 το λιγότερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Φοβερό, φοβερό. Πάρα πολύ. Θα περιμένω εγώ 3 ώρες για το 250. Εντάξει.
0: 7 κιλά. Παιδιά, θέλω να σκεφτείτε και εμάς που δεν φοράμε extra small και small. Ότι να δίνετε ένα άλλο περιθώριο. Να μπορούμε να πάρουμε μια μπλουζίτσα παραπάνω.
1: Ναι, κατ' το κατητή
0: μας. Δηλαδή, κάτσε. Λοιπόν, I just might έρχεται από Bruno Mars. Εμείς σε λίγο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μείνετε συντονισμένοι, λίγο ακόμη θα κάνουμε παρέα. Και σε λίγο έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη. Μία η ώρα η Ράνια Πιλάλη. 4 Χάρης Καραφαλάκης. 7 Νίκη Μπελαδάκη. Χαμούλης.
1: Ουρά, ουρά κάνουμε.

0: απολύσει.
1: Ένα, δύο, τρία παιδιά, βγήκαμε στον αέρα, συγκεντρωθείτε. Λοιπόν, έχω να πω μεγάλη συγκίνηση για πολλούς λόγους.
2: Συγκινήθηκες.
1: Η πρωταγωνίστρια του βίντεο κλιπ για την Παυλίνα Βουλγαράκη, η Αγγελίνα Σταματάκη, παρακαλώ.
2: Έχει πει τέσσερα νίκη μέχρι τώρα αυτό σου λέω μόνο. Για πες, συνέχισε.
1: Είναι εδώ μαζί μας.
3: Εγώ είμαι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Έτσι ήταν να το πει.
1: Τι ωραία περάσατε. Πόσο ωραία ήταν το story. Ήταν
3: περάσαμε, δεν θα πω. Δεν θέλω να κάνω spoilers.
2: Όχι,
3: τώρα.
2: Όχι, μην κάνεις spoiler, αλλά περάσατε ωραία.
3: Θέλω...
1: Μου έφερε μαγνητάκι από τα Χανιά.
3: Λοιπόν, με τη Μαρία, ο Πέτρος και η Μαρία έχουν έτσι ένα inside joke με αναμνηστικά που είναι εδώ δίπλατα, δηλαδή και από το Ηράκλειο. Μου λέει έτσι πρώτα.
1: Τα βγω και ω πόρο από τι σαμπουτιέ. Αναμνηστικό.
3: Γιατί όχι.
1: Κάτι για τον ελληνικό πολιτισμό. Ναι.
2: Μαρία, μαγνητάκι από τα λιοντάρια πρέπει να τι πάρει.
1: Θα τι πάρει.
2: Δηλαδή θα πα με τα λιοντάρια, θα πάρει μαγνητάκι.
3: Έτσι είναι. Δηλαδή θα μου πει πάω για ένα ραντεβού και θα έρθει πίσω στο γραφείο και θα μου κρατά ένα μαγνητάκι.
1: Θα πάω ένα ραντεβού με έναν άνθρωπο που ξέρω εγώ που κάτι. Που
3: ναι, λέει, εδώ, άμα. Εδώ, στο κέντρο όμως.
1: Ναι.
2: Θα πας σε Μανουήλ Βενέρη ΑΕ και θα τη πάρει μαγνητάκι. I love.
3: Το δίγησα χτες. Το δίγησα.
2: I love τσαγκικάκι θα
1: γράψει. Για πες, εσύ όντως το
2: ναι,
1: δίγησες, πες μας.
2: Ηλεκτροκίνητο.
3: Δεν έχω μπει εγώ σε τέτοιο μάξι ποτέ.
2: Ναι,
3: τι θέλετε να σας πω, παιδιά, οι πόρτες κάνανε κλακ. Καταρχήν το ίδιο το αυτοκίνητο σου λέει be cool, have fun.
2: Ορίστε.
3: Στο λέει αυτό από μόνο του.
1: Και ήσουν cool και είχες και φαν.
3: Είχα και ήμουν και cool, είχα και φαν.
2: Δεν είναι αθόρυβο, δεν είναι τέλειο.
3: Να σας πω τώρα τα πετάλια αυτά, πόσο μαλακά κλακ. Όλα πάνε, μόνο του πήγαινε.
2: Αυτό το κλακ, παιδιά, δεν ξέρω.
3: Εννοώ ότι ήταν όλα έτσι έβηχα, όλα εύκολα.
1: Όλα ναι. Soft.
2: Ναι, ναι, ναι. Στάξεώς μας, παιδιά, πες το κατευθείαν.
3: 100%.
1: Τεχνολογία, αγάπη μου. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ και Citroën σε 3 100% ηλεκτρικό. Τι άλλο θέλετε. Θέλετε και ένα live traffic, να σας αφήσω μετά στην Αγγελίνα Σταματάκη να σας
2: θέλουνε,
1: τα πει.
2: Θέλουνε,
1: θέλουνε. Πάμε λοιπόν. Love traffic. Παιδιά, εύκολα τα πράγματα γενικά σε όλες τις οδούς έχουμε ηρεμήσει, αλλά στο ΒΟΑΚ έχουμε τεράστιο πρόβλημα λόγω έργων από τον Σταυρωμένο μέχρι και την έξοδο της Κνωσού. Σημειωτών θα μου πηγαίνετε, θέλω την αμέριστη υπομονή σας και στέλνουμε τη συμπαράστασή μας και αν μπορείτε να πάτε από αλλού, να πάτε 100%. Στο Τζάμπο εκεί στο Κυκλικό και στην 62 Μαρτύρων έχει επίσης μία κινησούλα μέχρι τον Κόμβο και γενικά στο κέντρο του Ηρακλείου είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα. Δεν αξίζει να σας πω κάτι άλλο παρά να προσέχετε πραγματικά εκεί στον ΒΟΑΚ και σε αυτό το ύψος γιατί λόγω έργων γίνεται χαμούλης. Σας αφήνουμε στην Αγγελίνα Σταματάκη και ερχόμαστε αύριο στις 6 ακριβώς.
2: Καλή συνέχεια!
4: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
5: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
4: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
6: Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Έλενα Παπαρίζου.
8: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12x250ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
13: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
14: Κλείνω και έρχομαι.
13: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήρωση.
0: καταλήξεις.
7: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
16: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
17: Hello, I'm Sam Smith.
18: This is Elton John.
19: Hey guys, it's Bruno Mars.
20: This is Alicia Keys.
21: Hey, what's up, this is John Legend.
22: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
3: Καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα η καλημέρα είναι αφιερωμένη στο Γιασεμάκι, στη Γιασεμή.
1: Είναι η πρώτη μου αγάπη, Γιασεμή. Την αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Τη στέλνω τα φιλιά και την αγάπη μου και είναι πάντα τόσο υπέροχη όπως είναι.
3: Τα φιλιά.

Αυτή ήταν η αναβίση εξαίρεση εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να πούμε χρόνια πολλά στον Ισμαήλ. Να πούμε χρόνια πολλά στη... Ακούστε τώρα ένα όνομα. Φίλιξ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι λοιπόν του Αγίου Ισμαήλ του Μάρτυρος και του Αγίου Φίλικος. Σήμερα έτσι, just to know. Η δύση του ηλίου είναι 8:50, μέσα στο καλοκαίρι είμαστε. Και εμείς συνεχίζουμε με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

husband. Where is my husband? Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. 28 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 3-4 αποφοράκια. Η μέρα είναι υπέροχη, είναι για μπάνιο. Μπορούμε το απογευματάκι, δεν χρειάζεται τώρα. Έχουμε και απόγευμα. Είπαμε. Η δύση του ηλίου είναι στις 8:50. Έχουμε άπειρο χρόνο. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση και θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να ακούσουμε Έλλη Κοκκίνου και Νίνο, θέλω τόσα να σου πω.

0: Αγγελίνα Σταματάκη μαζί σας και πάμε σε ό,τι φέρνει στυλ, άνεση και έμπνευση στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη είναι μαζί μας, έτσι που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της και τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες, στα μπάνια και στα living ξεχωρίζουν για το σύγχρονο σχεδιασμό τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3. Δύο.
4: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη.
3: Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε, σας έχω υπέροχα νέα και ένα υπέροχο διαγωνισμό. Love Pass, όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, τον Γιάννη Κότσερα και το Θοδωρή Φέρι με ένα μόνο pass. Μπείτε τώρα στα social media του σταθμού, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία σε όλους! Και πάμε να ακούσουμε προς το πόρον από τη συχνότητα του Love Radio Κρήτης 102,8, Γιώργο Σαμπάνη, Ό,τι και να είμαι.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

The Weeknd και Sacrifice εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σας έχω πει ότι γενικά μου αρέσει να απολαμβάνουμε τη στιγμή, να απολαμβάνουμε και την προετοιμασία, ας πούμε, ενός event, ό,τι και αν είναι αυτό, είτε είναι γάμος, είτε είναι βάφτιση, είτε είναι μια κοινωνική εκδήλωση γενικά. Να είμαστε ήρεμοι. Και αυτόν επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε έτσι με ανθρώπους που το φροντίζουν αυτό, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας, αλλά να είμαστε έτσι σε ένα περιβάλλον που υπάρχει αυτή η φροντίδα. Για εσάς λοιπόν που ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή. Πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-837-1397 και εμείς ακούμε Νίκο Απέργη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ήταν η Δέσποινα Βανδύ, ένα πρωινό εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28, έτσι να μοιραστούμε τις ενέργειές μας, να πούμε τις καλημέρες μας. Και πάμε να ακούσουμε Mark Ronson και Bruno Mars, Up Down Funk.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Φίξ Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Γι' αυτό η όρεξη είναι έτσι πολύ ψηλά. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρεούλα ακόμη δύο ρίτσες. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με μαντό και χαρταετό.

Γιώργος Γιαννιάς και Μαριάντα Πιερίδη, αργά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και ενώ συχνά ακούμε ότι τα παιδιά περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες, μία νέα έρευνα από την Αγγλία φέρνει μία ευχάριστη έκπληξη. Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, η αγάπη για το διάβασμα δείχνει να επιστρέφει. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία από περισσότερους από 125.000 μαθητές, είναι μεγάλο το δείγμα, πάνω από ένα στους τρεις δηλώνει ότι απολαμβάνει να διαβάζει στον ελεύθερό του χρόνο, αντιστρέφοντας μία έτσι πτωτική πορεία που είχε φτάσει πέρυσι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2 δεκαετιών, με συγχωρείτε. Η αύξηση λοιπόν καταγράφεται σε όλες τις ηλικίες και στα δύο φύλλα, με τους μεγαλύτερους εφήβους να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη βελτίωση. Τι ωραία νέα είναι αυτά. Ίσως τελικά λοιπόν τα βιβλία να μην έχασαν ποτέ τη μάχη. Το πιστεύω αυτό. Γιατί όσο και αν αλλάζει η τεχνολογία, η δύναμη μίας καλής ιστορίας εξακολουθεί να βρίσκει το δρόμο της προς τους νέους αναγνώστες, και αυτό το πιστεύω στο 100% και θα το πιστεύω πάντα. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Olivia Dean και So Easy.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνος μου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Έχει έτσι μια ωραία μέρα σήμερα. Τη ζήλεψα τη θάλασσα, θέλω να σας το πω αυτό. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, που δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Μια εταιρεία συνυφασμένη και με την άψογη εξυπηρέτηση αλλά και με τον επαγγελματισμό, και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε μαζί να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου μαζί σου.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και μια εικόνα που αξίζει περισσότερο και από ένα βαθμό στο Μουντιάλ, κατ' εμέ, έρχεται από την Ιαπωνία, από πού αλλού. Μετά το 2-2 απέναντι στην Ολλανδία, οι Ιάπωνες άφησαν, οι ποδοσφαιριστές τώρα, άφησαν τα ποδητήρια πεντακάθαρα, με τις πετσέτες διπλωμένες, τις καρέκλες τακτοποιημένες και ούτε ένα σκουπίδι στο πάτωμα. Την ίδια ώρα στις εξέδρες οι φίλαθλοι μάζευαν τα σκουπίδια τους πριν φύγουν από το γήπεδο, συνεχίζοντας έτσι μια παράδοση που κρατά σχεδόν 3 δεκαετίες. Στην Ιαπωνία λοιπόν το λένε αταριμάε, να κάνεις το αυτονόητο χωρίς να περιμένεις επιβράβευση. Και ίσως γι' αυτό η εικόνα αυτή κάνει πάντα το γύρο του κόσμου, γιατί τελικά ο πολιτισμός φαίνεται περισσότερο σε όσα αφήνεις πίσω σου παρά σε όσα καταφέρνεις μπροστά στα φώτα. Συμφωνώ και εμείς πάμε να ακούσουμε Peggy Zina και Ματώνω.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα του εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και οι επιστήμονες τώρα έχουν παρατηρήσει ότι ορισμένα θαλάσσια και παράκτια θηλαστικά περνούν αρκετή ώρα κοιτάζοντας τη θάλασσα από ψηλά, έτσι, σε ψηλά σημεία της ακτής. Σίγουρα έχετε δει φωτογραφίες έτσι με αρκουδίτσες να κοιτάνε τη θάλασσα κλπ. Και εμείς κάνουμε, αχ, τι ωραία, χαλαρώνουν, απολαμβάνουν. Οι βιολόγοι λοιπόν εκτιμούν ότι αυτή η συμπεριφορά δεν έχει να κάνει απαραίτητα με χαλάρωση, όπως τη βιώνουν οι άνθρωποι, αλλά πιθανότητα εξυπηρετεί πρακτικούς σκοπούς. Την παρακολούθηση πιθανών κινδύνων, φυσικά αφού πάνε σε ψηλά μέρη, την αλλαγή του καιρού και τον εντοπισμό τροφής ή μεταναστευτικών διαδρομών. Μπορεί εμείς λοιπόν να βλέπουμε ένα ζώο να κοιτάζει τον ορίζοντα και να φανταζόμαστε μια στιγμή ηρεμίας, όμως οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι χωρίς αποδείξεις δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν τα ζώα νιώθουν έτσι την ίδια συναισθηματική, ανθρώπινα συναισθηματική σύνδεση με τη θάλασσα όπως εμείς. Και συνεχίζουμε με Άννα Βύση και Όλα για Όλα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
7: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας, 17 Ιουνίου. Λίγο μετά τις 12, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και πάμε να αισθανθούμε λίγη νοσταλγία, ακούγοντας Θάνο Πετρέλη και Δεν έχω μάτια γυάλι.

ήταν η Olivia Dean, Man I Need. Και θέλω τώρα έτσι να σας πω κάτι για το συγκεκριμένο κορίτσι που έχετε καταλάβει ότι το αγαπώ πάρα πολύ. Πριν λοιπόν από τις sold out συναυλίες, η Olivia Dean τραγουδούσε σε live streams, έτσι στο Instagram, σε TikTok, τέτοιες πλατφόρμες, για λίγες εκατοντάδες ανθρώπους. Κι όμως, βλέποντας αυτό το κορίτσι σήμερα, καταλαβαίνουμε ότι απολάμβανε το ίδιο αυτό που έκανε. Είτε την παρακολουθούσαν 500 άτομα, είτε χιλιάδες άτομα. Με τη ζεστή φωνή της, έτσι, τον show λίγο και τους ειλικρινείς στίχους της, έκτισε το κοινό της αργά και σταθερά, μέχρι που η επιτυχία ήρθε και τη συνάντησε και συνάντησε και όλη τη δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Η ιστορία της λοιπόν είναι μια επενθύμηση ότι το πάθος δεν μετριέται με βιούς και αριθμούς. Οι αριθμοί συνήθως έρχονται πολύ αργότερα. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν.

Νίκος Μαζονάκης, τόσα βράδια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα με βλέπετε και κάνω μια παύση γιατί βρήκα μια τρίχα της θηρασιάς εδώ πέρα πάνω στο μικρόφωνο. Ελπίζω να μην ακούνε η συμπαραγωγή μου η υπόλοιπη της ημέρας σήμερα, δεν ξέρω. Η θηρασία είναι πεντακάθαρη, να ξέρετε, πιο καθαρή από εμάς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. 4 μποφοράκια. Ωραία μέρα σήμερα και βλέπω εδώ πέρα το βραδάκι, ενώ χτες είχε, ας πούμε, έτσι, πιο υψηλή θερμοκρασία. Εντάξει, όχι ότι είναι χαμηλή για βράδυ, αλλά είναι πιο χαμηλή από χτες. 22 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. 76% βέβαια υγρασία. Καλή επιτυχία σε όλους. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία ClimatoLogic. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύμφωνες, αφιγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε λοιπόν στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Και πάμε να ακούσουμε Darren Hayes.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τι νέο φέρνει η μέρα σε χώρους, ιδέες και δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Και όλα αυτά θα τα βρείτε στην εταιρεία Σκαβολίνη. Πάνε 60 χρόνια και διατηρεί δυναμική παρουσία στο χώρο του επίπλου και του design, με εξαγωγές σε πάνω από 27 χώρες. Στις συλλογές της λοιπόν συναντάμε προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε κλασικό ύφος, σχεδιασμένες από καταξιωμένους designers και αρχιτεκτονικά γραφεία. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά. Είναι και το ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Νιώθετε ενοχές όταν ξεκουράζεστε? Νομίζω ότι ο απαντής θα είναι ναι.

πρέπει να το επαναλαμβάνω στον εαυτό μου, στον καθρέφτη αυτό, είναι μια απαραίτητη φόρτιση, ας πούμε. Και συνεχίζουμε με Jennifer Lopez και Casey Stengel.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Το εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

Μένα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω τώρα έτσι να σας πω κάτι που σκεφτόμουν σήμερα νωρίς το πρωί. Δεν είναι δική μας ευθύνη να διαχειριζόμαστε την εικόνα που έχει δημιουργήσει κάποιος άλλος για εμάς στο μυαλό του. Τι εννοώ? Πόσες φορές άραγε προσπαθούμε να αποδείξουμε ποιοι είμαστε σε ανθρώπους που έχουν ήδη αποφασίσει ποιοι νομίζουν ότι είμαστε? Η αλήθεια είναι πως ο καθένας μας βλέπει τους άλλους μέσα από τα δικά του φίλτρα, τις δικές του εμπειρίες, τις δικές του προσδοκίες, και δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε εικόνα που δημιουργείται για εμάς. Δεν χρειάζεται κιόλας να εξηγούμε συνεχώς τον εαυτό μας και τι κάνουμε και γιατί και πώς και όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να κερδίζουμε κάθε εντύπωση, δεν χρειάζεται κάθε γνώμη, δεν χρειάζεται κάθε κριτική. Η δική μας δουλειά είναι να είμαστε αυθεντικοί, να εξελισσόμαστε και να μένουμε πιστοί σε αυτό που πραγματικά είμαστε. Γιατί στο τέλος της ημέρας η πιο σημαντική γνώμη που χρειάζεται να συμφιλειωθούμε με αυτή είναι η δική μας και τίποτα παραπάνω. Και συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ήταν η Αγγελίνα Σταματάκη τις προηγούμενες 3 ώρες. Και έρχεται το κορίτσι μου, έρχεται η Ράνια Πιλάλη να σας κάνει παρέα μέχρι τις 4. Και ραντεβού αύριο στις 10. Ξέρετε εσείς τώρα να κάνετε πολλές πολλές αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
4: Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
9: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
8: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
11: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
12: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party. Κάθε Παρασκευή στις 7, στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και ξεκινάμε την παρέα μας έως και τις 4 εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με Με ανεβασμένη διάθεση και σήμερα, εννοείται, γιατί είναι καλοκαίρι όπως και να το κάνουμε. Ακούμε ABBA και Mamma Mia.

Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ένα τραγούδι επίκαιρο, θα είναι πάντα επίκαιρο δυστυχώς. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να εξαλειφθεί αυτή η βία κατά των γυναικών. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τον καιρό εδώ στο Ηράκλειο. Τετάρτη 17 Ιουνίου και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έχει έτσι μια αραιή συννεφιά, αλλά μην δίνετε και πολύ σημασία, γιατί ο ήλιος επικρατεί. Στο Ρέθυμνο τώρα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Έχει λίγα συννεφάκια έτσι μετά από τις 3 και μετά προς το απόγευμα. Στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό. Και ωραίος καιρός είναι και σήμερα για βουτιές. Και τώρα θα ακούσουμε Μιχάλη Καραγκούνη και Ιβάν Γκρέκο, Δύο Καρδιές.

0: Ακούσαμε Ασιζάμ από Ed Sheeran στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και πάμε τώρα λίγο στη Θεσσαλονίκη μας. Με ένα μοναδικό τρόπο η Θεσσαλονίκη παίρνει τη θέση της για τις σελίδες του Record Guinness. Εκατοντάδες χορευτές έγραψαν ιστορία χορεύοντας τη μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου στη πλατεία Αριστοτέλους. Στόχος ήταν να σπάσουν το ρεκόρ της Κύπρου, όπου χόρεψαν ταυτόχρονα 754 χορευτές. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, 830 χορευτές έλαβαν θέσεις και ξεκίνησαν να χορεύουν ταυτόχρονα μία χορογραφία στο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού «Μια Θεσσαλονίκη». Αμέσως μετά έγινε η καταμέτρηση με τη βοήθεια drone για να διαπιστωθεί από την Επιτροπή του Ρεκόρ Guinness αν όντως έσπασε το ρεκόρ, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και η Θεσσαλονίκη μπήκε στο βιβλίο το Ρεκόρ Guinness με το ζεϊμπέκικο, όπου είχαμε και με την Τουρκία έτσι μια ασυμφωνία για το αν είναι ελληνικό το ζεϊμπέκικο ή τουρκικό. Δεν ξέρω αν λύθηκε, πάντως εμείς πάμε για ρεκόρ Guinness, παιδιά. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια τώρα και το Σάββατο.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα ψάχνει

runway. Ήταν η βασίλισσα της pop, Lady Gaga, η οποία ένωσε τις δυνάμεις της με τη μοναδική Doechii στο νέο τους κομμάτι Runaway. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete's 102,8, ένα εκρηκτικό dance single που έχει ήδη τραβήξει τη διεθνή προσοχή. Παίζει εδώ αποκλειστικά. Και τώρα πάμε να σας πω για τους διαγωνισμούς μας, γιατί έχουμε αρκετούς διαγωνισμούς. Αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete's για ακόμα μία φορά σας πάει παραλία. Κάντα Weekend λοιπόν, και κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Σικάντα Seascape Experience στον Καρτερό. Έχει μουσική, έχει κοκτέιλς, έχει σούσι και εμείς θα είμαστε εκεί κάτω από τον ήλιο με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς κάθε Σάββατο. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκυριακό. Μπείτε στα social του σταθμού στο Instagram, Love Radio Crete. Ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Για τη συνέχεια ακούμε Σάκη Ρουβά.

0: 2,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897-033-402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων.

0: δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
2: Live shows κάθε μέρα.
3: Όλη μέρα.
4: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
5: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να βάλουμε στο μυαλό μας εικόνες από θάλασσα, καλό κρασί και τραπέζια γεμάτα γεύσεις. Το εστιατόριο Καστέλα διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στη θαλασσινή κουζίνα της πόλης μας. Με έμφαση στη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητα, διαμορφώνει ένα μενού που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών. Οι γεύσεις παραμένουν ισορροπημένες, με σύγχρονη προσέγγιση και καθαρό χαρακτήρα. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 28 10 30 07 79.

0: Ξέρεις, οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
1: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Billie Eilish, Birds of a Feather, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και παρατηρούμε ότι μπήκε με φόρα εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, ο ιδιώτης στην καθαριότητα. Είδαμε συνεργεία παντού αυτές τις μέρες, ακόμα και εκεί που δεν βλέπεις συχνά να γίνεται η αποκομιδή. Θα δούμε πώς θα πάει. Το καλό και το θετικό είναι ότι είδαμε συνεργεία να μαζεύουν σκουπίδια από σημεία εκεί, ειδικά στο Λίτο από κάτω, όπου δεν πήγαιναν μέχρι τώρα να τα μαζέψουν. Οπότε ίσως δούμε ένα άλλο Ηράκλειο σε λίγο καιρό. Και μακάρι, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός. Και λίγο και εμείς να βοηθήσουμε ως πολίτες σε αυτή, να μπει μια τάξη τέλος πάντων στην πόλη μας και να ακολουθούμε τις οδηγίες για τα σκουπίδια μας και όλα θα πάνε καλά. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια με Φωτιά στη νύχτα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη με την εκδρομή. Μας αρέσουν οι εκδρομές, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, τα Σαββατοκύριακα. Αυτές οι εκδρομές που δραπετεύουμε, παίρνουμε το αυτοκίνητο και πάμε σε μια παραλία. Μετά πάμε σίγουρα σε ένα ταβερνάκι να φάμε, να απολαύσουμε έτσι τη δροσιά κάτω από τα αλμυρίκια. Τι πιο όμορφη εικόνα αυτή. Για μένα αυτή είναι η εκδρομή. Δεν ξέρω για εσάς πώς την έχετε στο μυαλό σας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8, Τετάρτη 17 Ιουνίου, λίγα λεπτά πριν τις 2. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 4.

2. Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεται.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
1: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Είναι Τετάρτη, 17 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Θα είμαστε μαζί έως και τις 4, παρέα με το εστιατόριο Καστέλα.

Γιώργος Μαζωνάκης, ανήκω σε μένα. Γιατί όλοι ανήκουμε πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας, σε κανέναν άλλον. Και μετά, αν θέλουμε να δώσουμε έτσι λίγο από τον εαυτό μας και στους άλλους, καλό είναι. Κακό δεν είναι ποτέ. Το ακούσατε εδώ, στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς εδώ πέρα να σας δώσουμε πολλά δώρα. Ένας ακόμη είναι το Love Pass, όπου μπορείτε με ένα pass να παρακολουθήσετε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού και είναι και διπλό αυτό, οπότε μπορείτε να πάρετε και την παρέα σας, το φίλο σας, τη φίλη σας, το ξάδερφό σας, όποιον θέλετε τέλος πάντων, να πάτε να παρακολουθήσετε. Γιώργο Σαμπάνη, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιο Ρόκο, Γιάννη Κότσιρα, Θοδωρή Φέρη, με ένα μόνο pass. Τι κάνετε? Μπείτε στα social του σταθμού, ακολουθήστε τα βήματα και παίρνετε μέρος στην κλήρωση, όπου τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία σε όλους, εύχομαι. Bruno Mars για τη συνέχεια.

Στέφανος Κορκολής στους 5 ανέμους. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Και θέλω τώρα να σας πω για την Ελλάδα, όπου παρατηρείται μια μεταφορική φτώχεια. Και τι εννοώ με αυτό? Η Ελλάδα δεν έχει συγκοινωνίες, το ξέρουμε όλοι αυτό, και ας λένε ότι έχουμε νέα λεωφορεία, ψηφιακές υπηρεσίες και σχέδια εξυγχρονισμού. Μια ευρωπαϊκή μελέτη δείχνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Η Ελλάδα καταγράφεται ως μια από τις πιο προβληματικές χώρες στην πρόσβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες. 72% των Ελλήνων χρησιμοποιεί σπάνια ή ποτέ τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 72% δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ τα μέσα, είτε χρησιμοποιεί λιγότερο από μία φορά τον μήνα. Μόλις το 7% μετακινείται καθημερινά με λεωφορείο, μετρό, τραμ ή τρένο, όχι επειδή δεν θέλει όμως, αλλά γιατί συχνά δεν έχει μία αξιόπιστη επιλογή, ότι δηλαδή θα πάρει το λεωφορείο και θα είναι στην ώρα του εκεί που θέλει. Δηλαδή συνήθως υπάρχουν διάφορες καθυστερήσεις και λόγω κίνησης, οπότε δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να το διακινήσει. Κινδυνεύει. Όταν λοιπόν το γιοταχή δεν είναι επιλογή αλλά ανάγκη, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Το 22,4% των πολιτών δηλώνει ότι χρειάζεται αυτοκίνητο επειδή δεν υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές μετακίνησης, και περίπου το 19% στερείται βασικά αγαθά ή υπηρεσίες για να μπορεί να συντηρεί το αυτοκίνητό του. Και κάπου εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Αντώνης Ρέμος τώρα για τη συνέχεια και χίλια σπίτια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο, το ακούσατε εδώ. Λαύριο Διοκρίτης 102,8. Μεράνιο Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και τώρα που ακούσαμε Αιγαίο, πήγε το μυαλό μου πάλι. Καλά, εγώ βλέπω Λιάγκα κάθε πρωί, να ξέρετε. Οπότε όπου υπάρχει Καρχαρίας, κάνει την εμφάνισή του στα ελληνικά νερά, εγώ το ξέρω γιατί βλέπω Λιάγκα. Ο Λιάγκας έχει κάθε φορά ένα ρεπορτάζ για το που εμφανίστηκε Καρχαρίας. Τελευταία αναφορά ήταν στην Ανάβησο που βρήκανε έναν, ο οποίος είναι και θηλυκός και έτσι ψάχνει μάλλον κάπου να γεννήσει. Οπότε δεν μας έφτανε ένας, θα έχουμε και άλλους, έχουμε και γεννητούρια. Έχουμε γεμίσει και λαγοκέφαλους. Δεν θέλω να σας τρομάζω, εγώ φοβάμαι μόνη μου γιατί γενικά έχω ένα φόβο με τη θάλασσα. Οπότε τώρα λίγο παραπάνω θα κοιτάω κάτω από το πόδιο μου εκεί που κολυμπάω. Αλλά θέλω να είστε λίγο προσεκτικοί, γιατί οι λαγοκέφαλοι, να ξέρετε, ότι κολυμπούν και στα ρηχά νερά. Οπότε έτσι να έχετε λίγο το νου σας παραπάνω. Και αυτά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, δεν θέλω να σας τρομάζω καθόλου. Βέβαια εκεί λένε ότι ίσως γίνει και κάποιο πρόγραμμα με τους ψαράδες, ώστε να τους να επιδοτούνται για να τους ψαρεύουν και να αφανιστεί λίγο σιγά σιγά το είδος από τις ελληνικές θάλασσες. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ακούμε Δημήτρη Μητροπάνο για τη συνέχεια.

0: 9,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ένα μέρος που ξέρει να σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Αν αγαπάτε τα θαλασσινά όπως εγώ, αξίζει να μάθετε για το εστιατόριο Καστέλα. Συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά και τα πιάτα τους δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά είναι και γεμάτα φαντασία. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814 019 632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το νέο του τραγούδι με τον τίτλο «Είπες», όπου έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, σε στίχους και μουσική του Λευτέρη Κιτάντου, κυκλοφορεί από την Panic Platinum. Και αν ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα εσείς, ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι μια απλή υπόθεση. Πρέπει να είστε έτσι, να νιώθετε όμορφα μέσα στα ρούχα που φοράτε. Και στον Κοντογιάννη θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν, με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές και πρέπει να τις νιώθουμε όμορφα, να νιώθουμε σιγουριά, να φοράμε κάτι με ποιότητα και στυλ. Οπότε μία στάση Κοντογιάννη επιβάλλεται. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Και τώρα πάμε να χορέψουμε με Χρήστο Μάστορα και Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Kim Wild, you came στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Έψιλον. Τετάρτη 17 Ιουνίου, λίγα λεπτά πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Έψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Έψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
9: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
8: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
10: Summer begins with Sea of Sound at Austria Resort and Spa. Την Κυριακή 21 Ιουλίου το Θάλασσα παρουσιάζει το opening event του Sea of Sound με guest DJ, τον διεθνούς Finnish DJ και multi-platinum producer Emanuele Esposito, δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του ο Happy Harry,

0: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
1: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, Τετάρτη 17 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μαζί με το εστιατόριο Καστέλα ξεκινάμε τρίτη ώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου. Μια γλυκιά μελωδία.

Save Your Tears από The Weeknd στο Love Radio Crete 102,8. Υπάρχουν καταστήματα Starbucks συγκεκριμένα στα κεντρικά γραφεία της CIA όπου λειτουργούν στη Βιρτζίνια. Ωστόσο, λόγω του ότι είναι αυστηρό εκεί το πρωτόκολλο και το περιβάλλον γενικά, οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να ζητούν τα ονόματα των πελατών που έχουν παραγγείλει για να τα γράψουν πάνω στο ρόφημα, όπως συμβαίνει στα περισσότερα καταστήματα της γνωστής αλυσίδας. Αντί λοιπόν να φωνάζουν το όνομα του πελάτη όταν το ρόφημα είναι έτοιμο, απλά ανακοινώνουν το είδος του ροφήματος. Το συγκεκριμένο κατάστημα εξυπηρετεί αποκλειστικά προσωπικό της CIA και εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, οπότε και οι εργαζόμενοι των Starbucks για να μπουν μέσα να πάνε στη δουλειά τους περνούν από διάφορες διαδικασίες εξακρίβωσης και ελέγχους ασφαλείας. Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα πιο ασυνήθιστα Starbucks στον κόσμο, όπου η προστασία της ταυτότητας και η ασφάλεια έχουν προτεραιότητα ακόμα και από την παραγγελία του καφέ σου. Πάμε σε μουσική τώρα και Νίκο.

Ακούσαμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Ελπίδα στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8 και τώρα θα σας πάω εκεί λίγο στην πλατεία του Αγίου Τίτου, στα αγαπημένα μας Honda Center, όπου για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Honda Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που σας ταιριάζει απόλυτα, στο δικό σας στυλ. Τα πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Honda Center. Θα βρείτε Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point σε απίθανα σχέδια όπου σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Επίσης, στα Honda Center επιλέγουμε και αρώματα όπως Guess, Roberto Cavalli σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο. Στα Honda Center, 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier για αγορές

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο! Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νατάσα Μποφίλιο και Μανώλης Φάμιλος, όλα είναι μπροστά. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Θα σας πω τώρα για μια ευρωπαϊκή μελέτη που δεν μας θυμά και ιδιαίτερα. Για τη συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών, η Ελλάδα βρέθηκε κάτω από τον μέσο όρο στην οδηγική συμπεριφορά. Και συγκεκριμένα έχει πολύ χαμηλά, έχει μια πολύ αρνητική επίδοση σε ευρωπαϊκή μελέτη με συμμετοχή

γενικά του κεφαλιού στον αερόσακο μπορεί να προκαλέσει κάταγμα στον αφιένα. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Επίσης, σύμφωνα με τα ευρήματα, το 46% των Ελλήνων οδηγών στέλνουν μηνύματα την ώρα που οδηγούν ή μιλούν στο τηλέφωνο. Δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που λέει εδώ η έρευνα. Δεν θέλω να τα πω όλα, γιατί είναι πολύ αρνητικά δυστυχώς. Και σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να το φτιάχνουμε αυτό, να φτιάχνουμε λίγο την οδηγική μας συμπεριφορά. Πάμε σε μουσική τώρα και Broken Strings από James Morrison και Nelly Furtado.

8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να βάλουμε στο μυαλό μας εικόνες από θάλασσα, καλό κρασί και τραπέζια γεμάτα γεύσεις. Το εστιατόριο Καστέλα διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στη θαλασσινή κουζίνα της πόλης.

0: πόλης μας. Με έμφαση στη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητα, διαμορφώνει ένα μενού που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών. Οι γεύσεις παραμένουν ισορροπημένες, με σύγχρονη προσέγγιση και καθαρό χαρακτήρα. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα, περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Μύρωνας Στρατής πάνω απ' όλα, Λαύριο Κρήτης 102,8 και πάνω απ' όλα οι γυναίκες από τα 40 και μετά να ξέρετε ότι ξέρουν να περνούν καλά. Το δείχνουν έρευνες, όχι εμείς. Πολλές γυναίκες λοιπόν βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας και ικανοποίησης από τη ζωή τους κατά τη δεκαετία των 40 και των 50 ετών. Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο αυτό στην αυξημένη αυτοπεποίθηση που νιώθουν, στα πιο ξεκάθαρα προσωπικά όρια που έχουν βάλει και στη μειωμένη ανάγκη για την έγκριση των άλλων. Με την ηλικία λοιπόν πολλές γυναίκες εστιάζουν περισσότερο στις ουσιαστικές σχέσεις και στις δικές τους προτεραιότητες, ως αποτέλεσμα αισθάνονται πιο άνετα με τον εαυτό τους και απολαμβάνουν έτσι και μεγαλύτερη ψυχική ισορροπία και ευημερία. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος είναι πιο σίγουρος για τον εαυτό του, έχει ξεπεράσει κάποιες ανασφάλειες που έχει σε μικρότερη ηλικία και όλα κυλούν καλύτερα. Ακούμε Taylor Swift τώρα, άλλη μια πετυχημένη γυναίκα, και The Fake.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
10: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Είναι Τεταρτίτσα. Είναι 17 του μήνα και ξέρετε τι λέτε για την Τετάρτη. Μόλις έρθει, έφυγε ο εβδόμαδος.

Love Radio Crete 102,8. Και ξεκινάμε με Banana Rama και Venus. Τραγούδι που κυκλοφόρησε σχεδόν το 1970 και τόσα χρόνια μετά παραμένει στην κορυφή των επιλογών σας.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

μην μου πείτε τώρα ότι αυτό το τραγούδι δεν είναι πάρα πολύ γλυκό. Είναι αστείο από Άννα Βίση εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Καλησπέρα σε όλους που είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό μας. Είτε μέσα από το love128.gr είτε παραδοσιακά από τα RGNA. Μια καλησπέρα σε όσους είναι στη θάλασσα ή επιστρέφουν από αυτήν με το θαλασσινό το αλάτι στο δέρμα που είναι ονειρεμένο. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και έτσι ονειρεμένα και ερωτευμένα θα πάμε για τη συνέχεια με Θοδωρή Φέρη και όνειρο θα είναι ξανά. Unplugged για τους ακροατές.

Αυτή είναι η Λωρίν εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών που συνεχίζεται στην πόλη μας και σήμερα στις 6. Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου έχουμε μια πολυπολιτισμική γιορτή από την ομάδα εκμάθησης ελληνικών σε αλλοδαπούς. Τι όμορφο αυτό που διαβάζω τώρα. Στο Πάρκο Θεοτοκόπουλο έχουμε νεανικά συγκροτήματα της πόλης που δίνουν το ρυθμό τους στο φεστιβάλ. Στις 7 The Dead Rats, στις 8 Artistic Spectrum, ενώ στις 9 The Motif. Σήμερα στις 7 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο με την κυρία Ειρήνη Γαλή, με τίτλο «Αναζητώντας την εικόνα της γυναίκας στις γαλάζιες κυρίες». Ενώ στις 7 στο Πάρκο Γεωργιάδη έχουμε ένα εργαστήριο ιδεών από τον Σύλλογο Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών του Ηρακλείου. Και η κυρία Πόπη Φασουλάκη από το εργαστήριο ειδών παίρνει δύναμη και έμπνευση από τη φύση και συλλέγει στοιχεία και υλικά από το πάρκο και δημιουργούν μαζί με τους παρευρισκόμενους, τα μικρά μας τα παιδιά, διάφορες κατασκευές. Έχει πάρα πολύ υλικό και σήμερα. Πραγματικά δεν νομίζω ότι χωράνε σε ένα μικρόφωνο να τα πω όλα. Αλλά μπράβο σε όλους αυτούς που διοργανώνουν τόσο όμορφα πράγματα. Για τη συνέχεια είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου και αν υπάρχει παράδεισος εδώ στο ραδιόφωνο.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και η κουζίνα είναι ένα μέρος που σίγουρα όλοι περνάμε αρκετές ώρες της μέρας και αν θέλουμε να είναι λειτουργική και σωστά φτιαγμένη και η Domestika Bike της Τάκης. Ανανεωμένο το κόνσεπτ, έρχονται στο χώρο μας, μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ονειρεμένο σπίτι που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πολύ όλοι μας. Και για ξενοδοχεία και για σπίτια είναι εκεί στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K-Domestika σε social media.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Φυσικό κατάστημα Ρήγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
6: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
10: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
11: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Αυτόν τον Ιούνιο οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Sroti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
16: Τα ωραιότερα ελληνικά
17: και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
1: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήταν η Olivia Dean και So Easy. Και εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε με τις εκδηλώσεις της σημερινής μέρας στο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Σήμερα στις 8, συναυλή από τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ασθενών Πάρκινσον και Φίλων, με χοροδία του Συλλόγου που προσφέρει τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί με θεραπευτικό σκοπό. Συναυλία στις 9 με τον Χάρη Φασουλάου, αλλά αυτά είναι στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης που σας λέω, στην πλατεία του Αγίου Τίτου στις 8. Ρίζες του Πόντου, νομίζω ότι ο Πόντος πάντα ανατριχιάζει όλους εμάς εδώ στην Κρήτη. Συναυλία στις 9, συναυλία με τους Μο και Ρέο. Γενικότερα πάρα πολλά πράγματα. 9 και 4 στην πλατεία Αγίας Ελευθερίας, τα τρία αγαθά της γης, Σίτος, Ίνος και Έλεος. Έλεον, συγγνώμη. Γενικότερα, μια μεγάλη συγγνώμη σε όσους έτσι δεν αναφέρομαι αναλυτικά. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Μέσα από το site του Δήμου Ηρακλείου μπορείτε να βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και λεπτομέρειες για τη δράση. Και κάθε μέρα έχει κάτι δικό της να δώσει. Τώρα για τη συνέχεια, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια έρχεται στο Love Radio Crete 102,8. Βρείτε και εσείς το δικό σας το φάρο και πραγματικά αφιερώστε τούτο. Έχει κάτι στίχους ονειρεμένους, γεμάτους αγάπη. Και εμείς εδώ στο Love Radio Crete 102,8, τους άλλους ξέρετε ότι αγαπάμε πολύ. Είναι ο Κωστής Μαραβέγια.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Με καφεδάκι στο χέρι, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και εσείς μας ακούτε και μέσα από το love1028.gr. Γνωρίζετε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη μέρες υιοθεσίας για τα κουνελάκια. Για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8. Το τηλέφωνο είναι γνωστό και μέσα από τους διαγωνισμούς μας. Είναι το 6956641028. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και θα σας καλέσουν από το Πέτσα Μόλις. Για να σας ενημερώσουν, όλη η διαδικασία θα τη μάθετε κανονικότατα από αυτούς τους ειδικούς. Περισσότερα στο petsamolis.gr. Εμείς μένουμε εδώ με μουσική, με καφεδάκι και με ωραία νέα.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η σκαβολή.

0: ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: These beautiful things that
1: beautiful things από Benson Boone εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ένα τραγούδι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν το έγραψε για κάποιον έτσι χωρισμό ή μια απογοήτευση, αλλά ακριβώς για το αντίθετο. Γιατί για πρώτη φορά στη ζωή του, όπως έχει πει, ένιωθε ότι όλα πήγαιναν καλά. Είχε βρει την αγάπη, ήταν κοντά στην οικογένειά του, η καριέρα του απογειωνόταν. Και αυτό που τον τρόμαζε περισσότερο ήταν μήπως τα χάσει όλα αυτά από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν είναι ένα συνέστημα που λίγο πολύ το έχουμε βιώσει όλοι. Πόσες φορές έχουμε ακούσει το γελάσαμε πολύ σήμερα, μπάσε καλό μας, κάτι κακό θα μας βρει. Όχι, όχι, όχι. Ας μπούμε εντελώς σε άλλο mood. Το πιο εντυπωσιακό με αυτό το τραγούδι είναι ότι πριν καν κυκλοφορήσει, ο Benson Boone ανέβαζε έτσι μικρά αποσπάσματα του τραγουδιού στο TikTok. Το ρεφρέν με το εκρηκτικό αυτό, το Please Stay, έγινε viral, συγκέντρωσε περισσότερα από 130 εκατομμύρια views, με χιλιάδες χρήστες να το χρησιμοποιούν σε βίντεο για έρωτες, για φιλίες, για στιγμές που δεν ήθελαν να τελειώσουν. Ένα τραγούδι εν τέλει, ένας καλλιτέχνης όταν είναι να λάμψει, θα λάμψει. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το γενικεύσουμε κιόλας. Όταν το άστρο είναι λαμπερό, θα φανεί κάποια στιγμή. Πάμε για τον Αντώνη Ρέμο για τη σημερινή.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ελτόρο Τάπας Γκάστρο Μπαρ. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπούλας παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τετάρτη σήμερα, 17 του Ιούνιου. Είναι λίγο μετά τις 5 και μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα.

0: Σωστά, συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8 και μέσα από το love1028.gr. Πάμε μαζί όπου και αν θέλετε να πάτε. Ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο και τον έκτοτο άγγελο.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε τον ήλιο.

Αυτή είναι η Ελένη Δήμου και ετοιμάζω ταξίδι στο Love Radio Crete 102,8. Ετοιμάζουμε και εμείς έτσι να δώσουμε το ξεκίνημα των Love Islands φέτος για το καλοκαίρι που έχουμε. Οπότε σε λίγες μέρες θα ακούσουμε λοιπόν από την Σαντορίνη και τη Μήλο τα παιδιά μας που θα είναι εκεί για να κάνουν τις διακοπές. Και ακολουθούν και άλλα νησιά. Ακολουθεί και η Πάρος, ακολουθεί και η Ίος και φυσικά τα αγαπημένα μου Κύθυρα. Κάθε καλοκαίρι το ζούμε παρέα και εννοείται ότι μέσα από τη συχνότητα αυτή ταξιδεύετε κι εσείς μαζί μας. Οπότε ετοιμάζουμε ταξίδι και έχουμε και πάρα πολλά πράγματα να δούμε για να ακούσουμε αυτό το καλοκαίρι. Γι' αυτό να μείνετε εδώ στην παρέα μας. Απόγευμα Τετάρτη στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης στο μικρόφωνο του στόχου.

Απόγευμα Τετάρτης εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αμέσως μετά την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα και τον τελευταίο χώρο, έρχεται η ώρα για να ζήσουμε και κάποια ωραία sunsets in love. Οπότε και εσείς, αν θέλετε να είστε ένας από τους 10 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουν παρέα με την Νίκη Μπελαδάκη αυτή την Παρασκευή την απόλυτη sunset εμπειρία, σας προσκαλούμε να απολαύσετε και εσείς αυτό το μαγικό ηλιοβασίλεμα από ψηλά, συντροφιά με το απίθανο sunset in love mocktail από τη Σουρωτή. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο Instagram του Love Radio Crete 102,8. Ακολουθείτε τα βήματα και ραντεβού στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, εδώ που είναι και το Love Cafe μας, αλλά όχι εδώ στο ισόγειο, στην Ταράτσα, στο πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. Είναι το 360 Rooftop Bar στην Ταράτσα του Καψής Αστόρια. Πάντα περνάμε ωραία εκεί και όταν βλέπουμε από ψηλά το Ηράκλειο είναι σίγουρα ομορφότερο. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ, στην παρέα σας και σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, όχι αύριο, μεθαύριο, είναι το πρώτο Sunset in Love με την Νίκη Μπελαδάκη. Ελάτε κι εσείς, ελάτε να γνωριστούμε και φυσικά να περάσουμε ένα όμορφο Παρασκευή βράδυ παρεούλα. Για τη συνέχεια είναι ο Νίκος Απέργης και κομμάτι της ζωής μου. Στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και αν το κατοικίδιό σας είναι και αυτό μέλος της δικής σας οικογένειας, τότε σίγουρα το αξίζει το καλύτερο. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για κάθε μικρό μας φιλαράκι. Και υπηρεσίες grooming για να είναι πάντα περιποιημένο και στυλάτο. PetShopSamolis.gr και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 4.
4: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 3. Δύο.
5: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς αγχός, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
4: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
5: Πίνασες? Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή είναι η Ζώζεφιν παρέα με τον Νίνο. Και τι κάνεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ για τον φίλο μας τον Λίου Γε από την Κίνα. Απογοητευμένος λοιπόν από τις σχέσεις του, αυτός ο άνθρωπος 39 χρονών, δηλαδή στο καλό της ηλικίας του, αποφάσισε να παντρευτεί τον εαυτό του. Εκτύπωσε μια φωτογραφία του σε φυσικό μέγεθος, όχι καμιά μικρούλα, όπου φορούσε έτσι ένα κόκκινο παραδοσιακό φόρεμα. Παρουσιάστηκε μπροστά σε πολλούς καλεσμένους που είχε στο γάμο του και είπε για την επιλογή του, δήλωσε ευχαριστημένος, λέγοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να παντρευτώ τον εαυτό μου, αλλά κυρίως για να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για την πραγματικότητα που υπάρχει στις σχέσεις. Δύσκολος ο άνθρωπος αυτός, μάλλον δεν μπόρεσε να τα βρει με καμία ή με κανέναν, οπότε σου λέει θα γίνω κι εγώ λίγο έτσι ελάχιστα ναρκισσιστής. Θα παντρευτώ τον εαυτό μου και στην τελική άμα τσακωθούμε θα τα βρούμε μόνοι μας. Κάπως έτσι μάλλον έγινε. Εντάξει, εύχομαι να μην είστε σε αυτό το mood, κάπως να είστε σε λίγο καλύτερο και αν τώρα κι εσείς αυτή την περίοδο οργανώνετε το γάμο σας, τη βάπτιση του παιδιού σας, μία βάπτιση γενικότερα, είτε με τον εαυτό σας είτε με κάποιον άλλον άνθρωπο, εγώ έχω να προτείνω το κτήμα Αθηνά Garden Hall στις Μαλάδες. Ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική του, ξεχωρίζει για τη ρομαντική ατμόσφαιρά του και την άψογη οργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης. Το κτήμα Αθηναής Garden Hall είναι στις Μαλάδες και με τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 37 1397 η ιδανική επιλογή για οποιονδήποτε έτσι θέλει να κάνει μια ωραία εκδήλωση. Τώρα για τη συνέχεια έρχεται ο Γιώργος Μουζωνάκης και τραγουδά «Εμένα πες μου ποιος θα με καταλάβει». Να, σαν τον φίλο μας τον Κινέζο που δεν μπόρεσε να τον καταλάβει κάποιος άνθρωπος και σου λέει «Δεν θα χαλάσω εγώ, θα παντρευτώ τον εαυτό μου και τα έχουμε βρει κιόλας και πάμε και διακοπές και μας έρχεται οικονομικά γιατί εκεί που θα πηγαίναμε οι δύο θα πάει ένας, εγώ και ο εαυτός». Στο Love Radio Crete 102,8, ως και τις 7 παρεούλα.

Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8 παρέα με Χάρη Γαρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα.

0: Φρέσκα ζυμαρικά με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόφρεσκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνου και Κονδυλάκη.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Παπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μιμάδιο μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
3: Mini Maggio, Mami Cool.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Αλληλούια. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις το ολοκέντρο τραγούδι της Αλληλούια και ετοιμάζεται να κάνει και αυτό το hybrid tour που θα έχει και σταθμό την Κρήτη. Γιατί η Ελένη Φουρέρα ξέρουμε πόσο πολύ αγαπά την Κρήτη. Μάλιστα επιλέγει να κάνει και διακοπές στο νησί μας σχεδόν κάθε καλοκαίρι, όπως μας έχει πει σε συνέντευξή της εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, επιλέγοντας το Νότιο Ηράκλειο, εκεί τον Κωμό, τα Μάταλα. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό όταν ένας καλλιτέχνης επιλέγει έτσι στα ήσυχα, χωρίς απαραίτητα να έχει συναυλία, να έρχεται να κάνει διακοπές συνέχεια σε ένα νησί. Και όχι μόνο για ένα καλλιτέχνη, για έναν άνθρωπο γενικά. Εμένα πάντα μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχουν τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και έρχονται κάθε καλοκαίρι και πάνε στο ίδιο μέρος. Φανταστείτε πόσο πολύ έχουν δεθεί με το μέρος και πόσα συναισθήματα μπορεί να τους βγάζει. Για μένα, ξέρετε, ένα τέτοιο μέρος είναι τα Κύθρα, ένα νησί που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι σημαδεμένο για μένα με πολλά πολλά συναισθήματα. Και εκτός από υπέροχο μέρος και υπέροχη γη, έχει και τόσο ωραία ενέργεια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Honda Center.
10: Και εμείς Jet στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
11: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ. Σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
10: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
12: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
13: Α, τις βρήκα ξανά!
12: Πού?
13: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
12: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Μια γλυκιά καλησπέρα σε όλους. Εδώ από το Love Radio Crete 102,8 και από το Χάρη Γαρεφαλάκη. Σε αυτούς που συντονιστήκατε τώρα, είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα σας για μία ωρίτσα ακόμα. Για τους προηγούμενους, πάμε για τρίτη ώρα μαζί. Με ένα καφεδάκι στο χέρι, με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, θα πάμε έως και τις 7, έως να δώσουμε τη σκυτάλη στην Νίκη Μπελαδάκη, η οποία θα έρθει να σας κάνει παρέα. Για ξεκίνημα λοιπόν έρχεται η Δέσποινα Βανδύ με το τραγούδι της Έλενα, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, και αυτό το κορίτσι δεν σταματά να δημιουργεί, με καινούριο τραγούδι μάλιστα.

Αυτή ήταν η Λωρίν για το τατού εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Θυμάστε λίγες μέρες πριν που σας έλεγα ότι μαζεύτηκαν άνθρωποι στην πλατεία στο τέλος Θεσσαλονίκη, νομίζω το Σάββατο ήταν την Κυριακή, για να χορέψουν ένα ζεϊμπέκικο με στόχο να μπουν στο ρεκόρ Guinness. Μάλιστα έγινε. Οι 830 μαζεύτηκαν λοιπόν οι χορευτές και χορεύτρες που έσπασαν το προηγούμενο ρεκόρ που κατήχε η Κύπρος με 754 συμμετοχές. Οπότε η επίσημη ανακοίνωση για το νέο ρεκόρ στο ζεϊμπέκικο την έκαναν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης του Guinness που βρέθηκαν στην πλατεία στο τέλος και τόνισαν ότι παρά τις αυστηρές προδιαγραφές είναι καταπληκτικοί επισήμως οι άνθρωποι αυτοί που το έκαναν. Αξίζει να τονιστεί ότι η πρωτοβουλία δεν έγινε μόνο για το χαχά της υπόθεσης. Οργανώθηκε από την εταιρεία Alzheimer Ελλάδος και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας του Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, με παράλληλο στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο για την άνοια όσο για την νόσο του Alzheimer. Παρότι λοιπόν το ρεκόρ Guinness δεν συνοδεύεται από κάποιο χρηματικό έπαθλο, η ηθική ικανοποίηση είναι μεγάλη όταν σημειώνεις ένα τέτοιο ρεκόρ και όταν καταφέρνουν τόσοι άνθρωποι συντονισμένοι να χορέψουν για 5 συνεχόμενα λεπτά ένα ζεϊμπέκι. Μπράβο στους φίλους της Θεσσαλονικής που σπάνε ρεκόρ και κάνουν και κέφι παράλληλα. Η αλήθεια είναι μόνο τα Καρντάσια θα μπορούσαν να το κάνουν και νομίζω και εμείς εδώ στην Κρήτη. Για τη συνέχεια είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ολοκένουργιο τραγούδι, Φωτιά στη νύχτα.

Νίκος Οικονομόπουλος, για παράδειγμα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Εσείς τώρα την πλατφόρμα το πόσο κάνει το έχετε δει? Γιατί εγώ το βλέπω και εντυπωσιάζομαι. Λίγα λεπτά πριν λοιπόν είδα ένα άρθρο που λέει ότι ανακοινώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πόσο κάνει. Και λέω, θα ενημερώσω για τους ακροατές μου. Δίνουμε τη δυνατότητα, λέει, στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να παρακολουθούν το ιστορικό των μεταβολών των τιμών και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο κάνει? Η πλατφόρμα είναι το posokani.gov.gr και έχει, λέει, τεθεί σε εφαρμογή. Αν τώρα εγώ πρέπει να είμαι οικονομολόγος και να βγάζω στατιστικά διαγράμματα για να πάρω ένα βιτάμ, είναι λίγο πρόβλημα και αυτό άμα το σκεφτούμε. Πάνε οι παλιές, οι ωραίες, οι εποχές που δεν μας απασχολούσε πόσο κάνει κάτι. Που πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ και γεμίζαμε 3 καρότσια. Θυμάστε παλιά που πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ τα μεγάλα, γεμίζαμε 3 καρότσια, βάζαμε και 27 σακούλες, φορτώναμε την καρότσα και πηγαίναμε στο σπίτι.

0: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας ακόμα ένα απόγευμα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
2: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8, όπου κι αν σας βρίσκουμε. Αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K Domestica by Christakis τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

τώρα έχετε αναρωτηθεί από πού έχει έρθει αυτό το κοκτέιλ με τη Μαργαρίτα. Είναι παλιό. Έρχεται μια εκδοχή από το 1936 από τον μπάρμαν Κάρλος Ντάνι Χερέρα. Σύμφωνα με την επικρατέστερη έτσι, εκδοχή, δημιουργήθηκε στο εστιατόριο έτσι, στην Τιχουάνα για την Αμερικανίδα χορεύτρια Μαριορί Κίνγκ, η οποία ήταν αλλεργική, λέει, σε όλα τα ποτά εκτός από την τεκίλα. Έτσι έγινε ένα ευκολόπιωτο ποτό που είχε ένα λάιμ, είχε ένα λικέρ πορτοκάλι, είχε μια τεκίλα και το ονόμασε Μαργαρίτα προς τιμήν της. Και έκτοτε η Μαργαρίτα, ξέρετε, είναι μεγάλο, έτσι, ωραίο, τρανό, γευστικό και πολύ πολύ δημοφιλές κοκτέιλ. Έρχονται και άλλες εκδοχές. Η εκδοχή της Μαργαρίτας Χένκελ είναι πάλι από έναν μπάρμαν που δημιούργησε το ποτό αυτό στο Μεξικό, προς τη μήνυ της Μαργαρίτας Χένκελ, κόρη του Γερμανού πρέσβη. Υπάρχουν και άλλες εκδοχές, αλλά η επικρατέστερη είναι η πρώτη που ήταν αλλεργική. Δείτε τώρα από μέσα από μια αλλεργία που βγήκε ένα κοκτέιλ που ακόμα και σήμερα το πίνουμε σχεδόν 100 χρόνια αργότερα. Για τη συνέχεια έρχεται μια φωνή που εγώ λατρεύω, είναι η Whitney Houston, εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και τραγουδάει το I Have Nothing. Απολαύστε το κι εσείς.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά,

0: 10,95 ευρώ το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 ευρώ. Μπύρα Αλφα 12x250ml 6,55 ευρώ. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 ευρώ το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2,65 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεται.

Platinum Producer, Emanuele Esposito, δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του, ο Happy Harry.

0: Μήνες. Αγάπη, τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
0: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
0: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
0: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης ΩΕ.
0: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Και να μην παρακαλάτε λοιπόν και εσείς τους άλλους και να λέτε έλα ψυχούλα μου να πάμε σε μια συναυλία. Έρχεται το Love Radio Κρήτης 102,8 και φροντίζει γι' αυτό. Αν θέλετε να πάτε σε πολλές συναυλίες και κάπως το budget δεν βγαίνει, πάλι έχουμε φροντίσει. Οπότε έλα ψυχούλα μου, μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8 και βρείτε το διαγωνισμό που έχει όνομα Love Pass, γιατί σας δίνουμε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως ο Θοδωρής Φέρης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Στέλιος Ρόκος, η Ελένη Φουρέιρα, ο Γιώργος Σαμπάνης και η Λίλα. Δεν είναι σε μια συναυλία, μάλιστα είναι πολλές οι συναυλίες. Είναι 3-6 συναυλίες με ένα μόνο pass. Μπαίνετε τώρα στα social media του σταθμού, ακολουθείτε τα βήματα και 3 τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν. Βήματα λοιπόν, ωραία, απλά θα κερδίσουν ένα Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Εκεί έρθει ένα ωραίο φιλέτο κοτόπουλο λοιπόν εδώ στο Love Cafe, το οποίο θα απολαύσω αμέσως τώρα. Σας αφήνω, έρχεται η Νίκη Μπελαδάκη να κάνει παρεούλα λοιπόν σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Αύριο στις 4 ξανά μαζί. Φιλιά πολλά, για χαρά.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στα μισά της εβδομάδας, 17 Ιουνίου και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Ξεκινάμε με Michael Jackson και...

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, παρέα με την Ντάμτα και το τραγούδι «Εκδρομή» εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Εύχομαι να κάνετε εκδρομές μες τη μέρα, τουλάχιστον ώρα, για να φτιάχνει καλύτερα η κατάσταση που, οι καταστάσεις μάλλον που ζούμε σίγουρα, οι αγχώδεις, οι στρεσογόνες, οι καταστάσεις που ζούμε μες τη μέρα όλοι μας. Ελπίζω να είστε καλά, να ακούτε Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, διαγωνισμοί που τρέχουν, εκδηλώσεις ωραίες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα. Εκεί έξω με το τέχνη καθοδόν και όχι μόνο, έχει πάρει μια ωραία μορφή η πόλη, πολιτιστική, ξαναλέω, για να μην παρεξηγούμε. Οπότε, επειδή ο πολιτισμός δίνει χαρά και ζωή, βγείτε έξω, περπατήστε, θα βρείτε κάτι που θα σας φτιάξει τη διάθεση. Μην κοιτάτε τους κάδους, κοιτάτε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εκτός όλων των άλλων που έχω να σας πω, θέλω να πω χρόνια πολλά στους φίλους που έχουν γενέθλια σήμερα και σε αυτούς που γιορτάζουν. Να πούμε ότι, σαν σήμερα πίσω στο 1885, καταφθάνει το άγαλμα της ελευθερίας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Κάτι άλλο σημαντικότερο δεν έχω να σας πω για την 7η Ιουνίου, πέρα από το ότι οι φίλοι εδώ, καλοί ακροατές, γιορτάζουν σήμερα και τους αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη, «Τι θέλω εγώ με σένα».

Παράμα Τόπι και I adore you εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. We adore you γιατί είστε εδώ συντονισμένοι και μας φτιάχνετε τη διάθεση. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για τρεις ολοκλήρες ώρες μέχρι και τις 10. Η Νίκη Μπελαδάκη. Να πούμε πολλά και κυρίως να διασκεδάσουμε. Και εντάξει, αν κάνουμε και λίγη κριτική, κακό δεν κάνει. Εγώ δεν αντέχω χωρίς αυτό, να ξέρετε. Τα κοινωνικά μου αρέσει να τα συζητάμε παρέα και να ανταλλάσσουμε απόψεις και μηνύματα. Λοιπόν, τι έχω να σας πω. Έχω να σας πω πολλά. Έχω διαγωνισμό. Θα πάμε λοιπόν βήμα-βήμα, γιατί όταν δίνουμε πολλά, πρέπει να τα παίρνουμε με τη σειρά. Μην ξεχνάτε ότι τα Cicada Weekend είναι εδώ και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτη 102,8 σας πάει παραλία. Κάθε Σάββατο λοιπόν εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Μουσική, κοκτέιλ, σούσι, πολλά και διάφορα. Και εμείς εκεί κάτω από τον ήλιο. Και ανεπανάληπτος διαγωνισμός για όλους εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Τώρα λοιπόν τρέχει διαγωνισμός για δύο τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram page μας, στο Love Radio Crete. Ακολουθείτε τα βήματα που είναι πολύ απλά και καλή σας επιτυχία. Πάμε να συνεχίσουμε με Νότι Σφακιανάκη και Αγάπη, τι δύσκολο πράγμα.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Chocobig. Γιγαντιαία απόλαυση.
7: Chocobig. Από τη Fresh Snack.

αυτός ήταν ο Bruno Mars. I just might. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συμβαίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με την Ειρήνη Γαλλία, αναζητώντας την εικόνα της γυναίκας στις γαλάζιες κυρίες. Είναι μέσα στο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Λίγο πιο μετά, ώρα 7.30, Εργαστήριο Ιδεών, ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών Ηρακλείου και η Πόπη Φασουλάκη από το Εργαστήριο Ιδεών, παίρνοντας έμπνευση από τη φύση και συλλέγοντας στοιχεία και υλικά από το πάρκο, δημιουργούν με τους μικρούς φίλους διάφορες κατασκευές. Στο πάρκο του Γεωργιάδη, ώρα 7.30. Εύχομαι να έχει φύγει ο μικρός μαζί με τον μπαμπά του και να έχει πάει εκεί. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα και στην πλατεία Αγίας Κατερίνης και στην πλατεία Αγίου Τίτου. Στην πλατεία Αγίας Κατερίνης έχει συναυλία στις 8 από το Παγκρίτιο Σύλλογο Ασθενών Πάρκινσον και Φίλων. Όμορφα. Πολύ όμορφα. Πλατεία Αγίου Τίτου, ώρα 8, παραδοσιακή μουσικοχορευτική παράσταση Ρίζες του Πόντου. Και στις 9 συναυλία με τους Μο και Ρέο. Πολύ ωραία και αυτή. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ με μουσική. Τι άλλο, Νίκο Οικονομόπουλο και εννοείται.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ εδώ όλοι μαζί παρέα. Πάμε μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, από τα πιο όμορφα σημεία. Θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effects, ροδοπέταλα και

σαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτός ήταν ο Λιούς Καπάλντι. Someone you love. Δεν θα βαρεθώ ποτέ να ακούω αυτό το τραγούδι. Εσείς ακούτε τα αγαπημένα μας και τα αγαπημένα σας τραγούδια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα σε ένα ακόμα διαγωνισμό που συνεχίζει να τρέχει στα social media του σταθμού μας. Love Pass λοιπόν. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass. Μπαίνετε τώρα λοιπόν στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς δεν θα πάνε μόνοι τους, θα πάρουν και ένα ακόμα μαζί τους. Θα κερδίσουν από ένα διπλό λοιπόν Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού και πιστέψτε με, επειδή είναι πολύ αξιολογές, θα κλαίτε αν το χάσετε. Οπότε πάρετε μέρος. Δεν ακούστηκε καλά. Ήθελα απλά να σας παροτρύνω να πάρετε μέρος αν δεν έχετε πάρει ακόμα. Love Pass λοιπόν και τσεκάρετε το Love Page, το Love Page, το social media του σταθμού Love Radio Crete και θα κερδίσετε, δεν θα χάσετε όπως και να έχει. Λοιπόν, να μένετε συντονισμένοι εδώ, πάμε σε αναβίση τώρα και υγεία.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και πάμε σε νοστιμιές τώρα, γιατί μου στέλνουν πολλά μηνύματα για εκδηλώσεις, για γλέντια, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Λοιπόν, έρχεται μια νόστιμη γιορτή, η γιορτή της Αγνόπιτας, μαζί με υπαίθριο γλέντι, στο οποίο θα παίζει ο Γρηγόρης Σαμόλης. Όλα αυτά θα συμβούν στις 30 Ιουνίου, Τρίτη 30 Ιουνίου. Ναι, ξέρω, για πολύ κόσμο λέει, αχ, μα πάλι καθημερινή. Αλλά τι να κάνουμε, τα ωραία συμβαίνουν και τις καθημερινές και εντάξει, πας την επόμενη μέρα λίγο ξενυχτισμένος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, στα Ρουσοχώρια θα συμβεί αυτό, στα Ρουσοχώρια νομού Ηρακλείου, 30 Ιουνίου ξαναλέω, είναι η πιο νόστιμη γιορτή Αγνόπιτας. Είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος με πολύ μεράκι, με γυναίκες ωραίες, οι οποίες ξέρουν να μαγειρεύουν το μόνο σίγουρο. Καλή απόλαυση σε όσους πάτε. Εγώ θα το ξαναπώ για να μην ξεχαστείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Πάμε σε αγαπημένα τραγούδια, έρχομαι ξανά.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
6: Αυτόν τον Ιούνιο οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του ηλιοβασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα εδώ του Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ελπίζω να είστε καλά. Πάμε να περάσουμε πολύ όμορφα για 2 ώρες ακόμα.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Εγώ είμαι εδώ για όλους εσάς μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Μπελαδάκη. Παρουσίαση βιβλίου θα πάω τώρα σε εκεί, σε ωραία πράγματα. Σας λέω ξανά και ξανά ότι αγαπώ τα βιβλία και τον πολιτισμό. Οπότε θα μιλήσω για τις παρουσιάσεις του βιβλίου Εσωτοπία 4. Γυναίκες, πολλές οι γυναίκες που έχουν γράψει το βιβλίο αυτό. Μαρίνα Δημητρούλα, Ηλιάνα Λικούδη, Κατερίνα Μπυρικάκη και Μέρη Χαψά. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ρέθυμνο, στο σπίτι του πολιτισμού, ώρα 7. Τρίτη 30 Ιουνίου θα βρίσκονται εδώ στο Ηράκλειο, στον Ακροβάτη Καφέ Μπαρ, 9 το βράδυ. Θα γίνει και live με τον Γιάννη Νικολάου στο βιβλιοπωλείο Σύστρων Αεράκης. Στα Χανιά, Τετάρτη 1 Ιουλίου, Καφέ Αρχαιολογικό Μουσείο. Πολύ ωραία πράγματα για όλα αυτά που λέμε εδώ. Εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, αν δεν προλαβαίνετε κάτι από αυτά που λέω έτσι γρήγορα, εγώ εδώ είμαι, χαρά μου να σας μιλάω για ωραίες εκδηλώσεις πολιτισμού και βιβλίου και τέχνης, και πραγματικά το χαίρομαι όταν μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε. Πάμε τώρα σε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Είναι ωραίο να βάζουν πλάτη για εσένα και ό,τι περικλεί και ό,τι σημαίνει μάλλον αυτό. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Συμβαίνουν ωραία πράγματα τριγύρω μας πολιτιστικά αυτή τη στιγμή. Μου έχετε στείλει ήδη αρκετές φωτογραφίες και βίντεο. Γεια σου Κατερίνα μας. Γεια σου Παναγιώτη. Ελπίζω να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να υπενθυμίσω εγώ για ακόμα μία φορά, γιατί υπάρχουν πολλοί φίλοι εδώ που ενδιαφέρονται, είναι ότι από τις 29 Ιουνίου στις 20 Σεπτεμβρίου έρχεται και το θερινό σινεμά στα τείχη του Ηρακλείου, στην πύλη Βιθλέμ συγκεκριμένα, με πρόγραμμα πολύ ωραίο, με 70 προβολές. Κάποιες είναι δωρεάν, οι περισσότερες έχουν εισιτήριο 4 ευρώ, όμως και πάλι αξίζει, πιστέψτε με, και η αίσθηση είναι καταπληκτική. Γιατί το λέω? Το λέω γιατί πολλοί δεν ακούτε τις αναφορές που κάνω και μου λέτε κάνει μια ταινία, κάτι άλλο που να συμβαίνει δωρεάν εκτός από συναυλία. Έχει πολλά. Έχει πολλά, αρκεί να τα τσεκάρετε και να τα ψάχνετε και στο Δήμο Ηρακλείου και στα δελτία τύπου της Περιφέρειας και σε όλα αυτά τα πόρταλ που έχουμε πολλά εδώ στην Κρήτη. Πάμε να συνεχίσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό παραμερά και

έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

0: Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και επειδή ανταλλάσσουμε μηνύματα για παραλίες, για μπάνια, για βόλτες, για εξορμήσεις, υπάρχουν και όλα αυτά τα άρθρα που πετάγονται για τους λαγοκέφαλους τώρα 2-3 μέρες. Και η ερώτηση, αν ξέρετε τι να κάνετε, αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος. Εγώ προσωπικά, ειλικρινά δεν θέλω να το σκεφτώ. Νομίζω ότι μπορώ να με κάνω εικόνα. Δεν έχω καμία ψυχραιμία σε τέτοιες καταστάσεις, όμως πλέον πρέπει να έχω. Υπάρχουν λοιπόν 4 οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό για την αντιμετώπιση δαγκώματος ενός λαγοκέφαλου. Έχει βγάλει ένα σχετικό δελτίο ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Καλό είναι να το τσεκάρετε, να το ψάξετε. Να ξέρετε ότι ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη, τετροδοτοξίνη συγκεκριμένα, η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Μην τολμήσετε δηλαδή, αν το πετύχετε κάπου, Να πάτε να το μαγειρέψετε. Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, κάτι διαδεδομένο. Λοιπόν, επειδή η κατανομή της τοξίνης ποικίλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Αν τώρα το δάγκωμα του λαγοκέφαλου συμβεί σε κάποιον από εσάς, δεν είναι τοξικό. Οι ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του που μοιάζουν με ράμφος μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Αυτό είναι που ανησυχεί και έχει βγάλει ένα σχετικό δελτίο ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός που λέει πώς να το αντιμετωπίσετε. Καθαρίστε άμεσα το τραύμα, σταματήστε την αιμορραγία με μια πετσέτα. Καθαρίστε άμεσα το τραύμα, τραυματίστε.

0: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
1: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν

0: την πατάς στη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Καραγκούνης και ο Ιβάν Γκρέκο. Τι ωραίο τραγούδι, δύο καρδιές. Είναι μία από τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες του Ιβάν Γκρέκο και του Μιχάλη Καραγκούνη. Παρέα με του Σιν Λόρεντ. Καλή ακρόαση εδώ. Το ακούτε πραγματικά. Δυναμώστε λίγο την ένταση, γιατί αξίζει. Λοιπόν, να το στείλω στους φίλους στη Σιτία και σε όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους εκεί που κάνουν μαγικά κάθε μέρα, γιατί έχουν ένα πολύ ωραίο vibe, μια πολύ ωραία ενέργεια. Λοιπόν, να σας πω ότι αν αποφασίσετε να πάτε στη Σιτία, ειδικά Παρασκευοσαββατοκύριακα, τσεκάρετε λίγο το Δήμο Σιτίας που είναι όλα μέσα εκεί γραμμένα. Έχουν πολλές εκδηλώσεις, όχι μόνο στο κέντρο της Σιτίας, τριγύρω στα χωριά γίνεται χαμός και κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Και γενικά περιηγηθείτε, πηγαίνετε, γυρίστε λιθίνες από πάνω, από εδώ, από εκεί, χαμέζει, πολύ ωραία πράγματα. Και να απολαμβάνετε αυτή την άγρια ομορφιά της Κρήτης, να τη σέβεστε, να την αγαπάτε, να την εκτιμάτε και να την προσέχετε. Δεν έχουν μείνει πολλά ανέγκυκτα. Προσοχή. Τα φιλιά μου στην όμορφη Σιτία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Άννα Βύση και Προτιμήτρια.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή, και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Βασίλης. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και πάλι, είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, μία ωρίτσα ακόμα για να περάσουμε πολύ όμορφα. Πάμε σε Γιούρου Σαμπάνη, κανείς δεν ξέρει.

0: Αυτός ήταν ο Λιούς Καπάλντι, Before You Go, εδώ στο Love Radio Cringe 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Είναι Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Είμαστε ακριβώς στα μεσά της εβδομάδας. Περνάμε όμορφα. Εχθές ήταν πολύ πιο φρέσκο, αλλά δεν τόλμησα να το σχολιάσω. Σήμερα όμως, στην αρχή της εκπομπής, έπιασα μια κουβέντα με μια φίλη ακροάτρια που είπε κάτι συνταρακτικό. Δεν θα το μοιραστώ εδώ. Θέλω να πω για αριθμούς. Θέλω να σας μιλήσω για αριθμούς που λένε την αλήθεια, τη σκληρή, την αποτρόπαιη, την ντροπιαστική, την ασήκωτη. Μιλάμε αυτό το διάστημα για γυναικοκτονίες ξανά. Τρεις γυναίκες νεκρές μέσα σε 15 μέρες από τους συζύγους τους. Τρεις γυναίκες δολοφονημένες σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Είναι συγκλονιστικό. Στην ελληνική περιφέρεια όλα αυτά. Γυναίκες που μπορεί να είχαν δει τα σημάδια, μπορεί και όχι. Δεν παίζει καμία σημασία. Εμείς απλά συνεχίζουμε να ζούμε τις μέρες μας και να μην κάνουμε τίποτα. Τέλος πάντων, δεν αλλάζει τίποτα. Ξαναλέω, τρεις γυναίκες δολοφονημένες μέσα σε 15 μέρες. Είναι τόσο τρομακτικό, είναι τόσο εκνευριστικό, είναι τόσο αφόρητο, τόσο αβάσταχτο. Εγώ προσωπικά έχω χάσει τον ύπνο μου πολλές φορές, σκεπτόμενοι όλα αυτά που συμβαίνουν. Και φοβάμαι και τρέμω σαν μαμά αγοριού να κάνω τα σωστά βήματα και τις σωστές κινήσεις και τις σωστές συμπεριφορές και να έχω τη σωστή τακτική και να δίνω όση αγάπη μπορώ για να μεγαλώσω έναν άνθρωπο όπως πρέπει, σεβόμενος οποιονδήποτε έχει απέναντί του, ένα παραπάνω τις γυναίκες. Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να βγούμε εκεί έξω ή να δούμε κάποια αλλαγή άμεσα, γιατί χανόμαστε. Δεν είναι κάτι απλό όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο τώρα και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτέ ήταν οι μέλισσε. Για μένα βράδια σε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σα μέχρι και τι 10. Υπάρχει και το δεύτερο φεστιβάλ φωτογραφικού βιβλίου που λέτε, με τίτλο Οπτικές Αφηγήσεις, που έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και πραγματοποιείται μέχρι και το Σάββατο 20 Ιουνίου στην αίθουσα τη Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου, στην ΕΦΕ. Επί τη οδού του Κοσμοφόρ είναι αυτό, εδώ στο Ηράκλειο. Λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο από τι 6.30 το απόγευμα ω τι 9.30 το βράδυ. Α, και αύριο μέρα είναι. Μπορείτε να πάτε και μεθαύριο και το Σάββατο. Λοιπόν, η φετινή διοργάνωση εστιάζει σε δύο θεματικούς άξονες. Συγγνώμη. Παρουσίαση μιας επιλεγμένης συλλογής φωτογραφικών βιβλίων που κυκλοφόρησαν τα τελευταία 3 χρόνια από Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες. Και παρουσίαση φωτογραφικών βιβλίων κορυφαίων κλασικών φωτογράφων, Ελλήνων και ξένων, που σφράγισαν την ιστορία του μέσου και διαμόρφωσαν τη μοντέρνα φωτογραφία. Πολύ ωραία πράγματα. Έχω δει και σχετικές ιστορίες κάποιων που πήγαν και το επισκέφτηκαν. Αξίζει, κάντε τη βόλτα σας. Ξαναλέω, θα το βρείτε επί της οδού του Κόσμου 4. Είναι στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, στην ΕΦΕ, εκεί που στεγάζεται η ΕΦΕ τέλος πάντων, και είναι μέχρι και τις 20 του Ιούνιου, 6.30 με 9.30 κάθε μέρα το βράδυ. Πάμε τώρα να απολαύσουμε As Long As There Is, as there is You. Παιδιά, συγχωρέστε με, η ώρα είναι περασμένη, έχω αρχίσει λίγο να κουράζω.

0: ψέματα.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44 400.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το τραγούδι «Είπες». Το απολαμβάνετε εδώ. Ο Θοδωρής Φέρης μας παρουσιάζει το νέο τραγούδι λοιπόν με τίτλο «Είπες» και έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία από την πρώτη στιγμή. Στίχη και μουσική του Λευτέρη Κιντάντου, κυκλοφορεί από την Panic Platinum. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, μιλάμε συχνά πυκνά για φεγγάρια. Έρχεται λοιπόν και η Πανσέλινος του Ιουνίου, γνωστή ως Πανσέλινος της Φράουλας, Strawberry Moon. Θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό στα τέλη του μήνα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Το φαινόμενο θα φτάσει στο αποκορύφωμά του τα ξημερώματα της 3ης, 30 Ιουνίου, στις 2:56 συγκεκριμένα ώρα Ελλάδας, όταν η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον ήλιο, στον ουρανό της γης, και ο δίσκος της θα είναι πλήρως φωτισμένος. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε τη φωτογραφία, μιας και μίλησα προηγουμένως για φεστιβάλ φωτογραφίας, η Πανσέλινος της Φράουλας είναι η πρώτη Πανσέλινος του καλοκαιριού, επίσημα, καθώς ακολουθεί λίγες ημέρες μετά το θερινό ηλιοστάσιο, που είναι 21 Ιουνίου, και σηματοδοτεί την αστρονομική έναρξη της εποχής και τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Πόσο πολύ ενθουσιάζομαι εγώ με αυτά, πείτε μου. Πάμε τώρα σε Queen και Radio Gaga.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε με τις καλύτερες μουσικές επιλογές και με ένα διπλό μπιφτέκι μοσχαρίσιο, American cheese, πίκλες μαρούλι, ντομάτα, κέτσαπ, μουστάρδα και μαγιονέζα που μπορούμε να βρούμε στον Αμερικανό στην Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Ο Αμερικανός δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι ένα μέρος που σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει στιγμές, σερβίρει απολαύσεις. Γι' αυτό και το αγαπώ πολύ. Αμερικανός, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Αρχοντοπούλου 11.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι Βυθό σου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που λέω τη λέξη Ιούνιος, εγώ προσωπικά, κάνω ένα flashback μέσα στο μυαλό μου και φεύγω πίσω σε παιδικά καλοκαίρια. Τα έχω τόσο έντονα, σαν ήταν χθες. Πιστέψτε με, μικρή δεν είμαι. Λοιπόν, συγκινούμε και με αγγίζει πολύ που φέρνω στο μυαλό μου τόσο όμορφες εικόνες από χωριό, από παραλίες, από βόλτες με τους γονείς. Και νομίζω ότι ήταν όλα τόσο ανέμελα. Όχι επειδή ήμουν παιδί, επειδή ήταν όντως τόσο ανέμελα. Πάντα υπήρχαν αυτές οι ενισχύες από τους γονείς, πάντα υπήρχε το στρες, το άγχος, το πώς θα ανταπεξέλθει ο κάθε γονέας. Αλλά αυτό που ζούμε σήμερα σίγουρα δεν υπήρχε τότε. Και σίγουρα δεν υπήρχε αυτός ο καταιγισμός από παντού, αυτής της πληροφορίας, της αμέτρητης πληροφορίας που κατακλείζει τα παιδιά για οτιδήποτε υλικό και χάνουν την ουσία. Και σκέφτομαι πόσο χαρούμενη ήμουνα που λασπωνόμουν, που έπιανα το λάστιχο, που πέταγα, που σκεφτόμουν πότε θα παίξουμε τον μπουγέλο, που σκεφτόμουν πόσα παγωτά θα φάω το απόγευμα, αν θα πάρω εγώ δεύτερο παγωτό, αυτή την πατούσα, αυτό το κυπελάκι, τι θα κερδίσω. Και όλα αυτά τα στοιχήματα και όλα αυτά τα ποδήλατα και το άγχος να βγω λίγο νωρίτερα, να προλάβω τα παιδιά εκεί πέρα έξω. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα. Τότε αυτά ήταν τα όμορφα και μακάρι, μακάρι, μακάρι να μπορέσουν τα παιδιά μας, τα παιδιά σας να ζήσουν έστω το 1/3, αν όχι το 1/5 από αυτά που είχαμε ζήσει εμείς τότε. Πάμε σε Olivia Dean τώρα, So Easy, επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

Αυτή ήταν η Peggy Zina με τραγούδι δυστυχώς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Εύχομαι πραγματικά να έρθει μια μέρα που να μην υπάρχει αυτή η λέξη. Ή τέλος πάντων να μην ξέρουμε να τη χρησιμοποιήσουμε, το δυστυχώς. Να λέμε μόνο ευτυχώς. Και να είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έχουμε. Και όχι για αυτά που δεν έχουμε. Το λέω και για μένα. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά, να περάσατε όμορφα τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Έτσι θα είναι και αύριο, 18 Ιουνίου, Πέμπτη, 18 Ιουνίου, ώρα 7. Σταθερά στο ραντεβού μας. Να είστε καλά, να προσέχετε, να περνάτε όμορφα, να χαίρεστε και να είστε καλοί άνθρωποι. Φιλιά πολλά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα. Με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης, τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Summer begins with Sea of Sound at Austria Resort and Spa. Την Κυριακή 21 Ιουλίου το Θάλασσα παρουσιάζει το opening event του Sea of Sound με guest DJ, τον διεθνούς Finnish DJ και multi-platinum producer Emanuele Esposito, δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του, ο Happy Happy.

0: happiness.
1: Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζιμ Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζιμ Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που ηρακεί ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: καλύτερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

be the one if you want me to.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.